παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

καλοκαίρι. Παίζει μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο. Let's go.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα.
1: Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει.
0: Μόνο Παλμό.
1: Παλμός 96,5.
0: Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

Ανέβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

καλοκαίρι. Παίζει μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

σαν τους ναυαγούς όταν στα βαθιά ανοίγεστε. Είναι φορές που θυμώνω αλλά και βράζω. Από το θυμό δηλητήριο πανταστάζω. Τότε είναι που θέλω να σε κλείσω. Κι άλλοτε διάπλατα τα χέρια μου να ανοίξω.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
1: Παλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και βάλε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
1: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
1: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
1: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
1: Σωστά.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Ακούστε, Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
9: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
10: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα μπραντς. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε ή έλα ωραιοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι. Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
11: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
12: Παλμός 96,5.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλή Τρίτη σε όλους. Είμαι η Αντιγόνη Θεοδόρου, είστε στον Παλμό στους 96 και 5 στο πρωινό και φύγαμε για μια υπέροχη Τρίτη. Εννοείται έχουμε φύγει γιατί είμαστε στο καλοκαίρι και ποιος να μας πει τι. Να απευθύνουμε την καλημέρα μας στους οδηγούς μας, στους ταξιτζίδες, σε όλους εσάς που είστε σε κάποιο μήκος και πλάτος αυτής της πόλης και αναρωτιέστε γιατί ξυπνήσατε. Δεν βρίσκω κάποιο λόγο, θα πω προσωπικά, τουλάχιστον είστε στην παρέα μου. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς και καλημέρες στους απανταχού ακροατές μας, στην Κατερίνη, στη Βέρεια, στην Έδεσα, στα Γιάννητσά, στο Κιλκής, όπου και αν εκπέμπουμε. Έχουμε και live radio show στην Έδεσα την Πέμπτη. Με το καλύτερο background, φυσικά τους καταράκτες της Έδεσας. Πρώτη φορά συμβαίνει αυτό στην Βόρεια Ελλάδα και θα γίνει ένας πανικός, μόνο εδώ στο Βαλμό στους 96 και 5. Φυσικά την καλημέρα μου στα φιλαράκια μου στην Αθήνα, στην Κρήτη, στην Κύπρο, σε όλη την Ελλάδα που με ακούνε διαδικτυακά μεν φανατικά δε. Το Viber μας είναι ανοιχτό, 6931-35-70-27. Μου στέλνεις την καλημέρα σου, ό,τι σε απασχολεί, το περίεργο δει στο δρόμο μου, το επικοινωνείς, το γνωστοποιώ και στους υπόλοιπους. Και φυσικά μας βρίσκεις στα social media του σταθμού μας, Παλμός 965 FM, σε Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, παντού. Για να παίρνεις μέρος στους σούπερ διαγωνισμούς μας και φυσικά για να ενημερώνεις και να μαθαίνεις τα πάντα για εμάς, δεν χανόμαστε. Ξεκινάμε δυναμικά για μια υπέροχη Τρίτη 9 Ιουνίου σήμερα. Όλα τα νέα της πόλης μας ενδιαφέρουν σε πάρα πολύ λίγο. Κουτσομπολιό, αθλητικά, νέα από τη Showbiz. Όλα αυτά και πολλά άλλα αν μείνεις μαζί μου, γιατί που θα βρεις καλύτερα. Δεν θα βρεις το υπογράφο. Φοράς το ομορφότερο χαμογελό σου, χαμογελάς εδώ και τώρα για να πας στη δουλειά σου, σούπερ, wow, με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Γιατί η ζωή είναι ωραία, γιατί η ζωή είναι μικρή, γιατί η ζωή λίγη. Πολύ σύντομα, οπότε μένετε μαζί μου και πάμε να σας φτιάξω τη μέρα εδώ και τώρα. Φύγαμε με Νίκο Απέργη και αυτά τα χίλια.

Νομίζω τώρα πια έχουμε ξυπνήσει. Και αν τώρα μόλις μπήκες στο αυτοκίνητό σου, ακούς την Αντιγόνη Θεοδόρου, είσαι στον Παλμό στους 96 και 5 και φύγαμε για μια δημιουργική, για μια υπέροχη Τρίτη. 9 Ιουνίου σήμερα γιορτάζουν οι Ροδάνθοι Ροζάνθοι. Χρόνια πολλά στα κορίτσια μας. Και πάμε να δούμε τι καιρό θα μας κάνει. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι κοντά στους 22 βαθμούς. Ηλιοφάνεια για την ώρα. Έντονα καιρικά φαινόμενα μου λέει το κινητό μου. Ήλιο βλέπω παρόλα αυτά μέχρι και το βραδάκι. Και χτες μας έκανε μια φανταστική μέρα. Και σήμερα ελπίζουμε να γίνει το ίδιο. Πάμε να κάνουμε όμως εμείς μια βολτούλα στους δρόμους της πόλης μας, όπου για την ώρα τα πράγματα είναι πάλι αρκετά φορτωμένα. Να θυμίσω ότι το μετρό της Θεσσαλονίκης δεν λειτουργεί. Για 2 εβδομάδες είπανε στο περίπου, προκειμένου να μπούμε στην τελική ευθεία για την παράδοση της επέκτασης προς την Καλαμαριά. Οπότε έχουμε και λέμε, ο περιφερειακός για την ώρα θα βρούμε καθυστερήσεις στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά ήδη από το ύψος της Πηλαία, οι οποίοι συνεχίζονται μέχρι και την Ανηφόρα, τα Πεύκα και το 424. Δεν είναι καλύτερα τα πράγματα στο αντίθετο ρεύμα, αυτό που έρχεται από τα δυτικά της πόλης προς τα ανατολικά. Στον κόμβο της Ευκαρπίας έχουμε καθυστερήσεις, οι οποίες συνεχίζονται μέχρι και τα Κωνσταντινοπολιτικά. Την υπομονή σας, και όσοι έρχεστε από τα Πεύκα και όσοι κατεβαίνετε από το Πανόραμα. Δυστυχώς η απουσία του μετρό έχει επηρεάσει και όλους τους επιμέρους δρόμους. Πάμε τώρα να κάνουμε τη βόλτα μας στους δρόμους της πόλης. Την καλημέρα μου στους ταξιτζίδες, την καλημέρα μου στους οδηγούς, την υπομονή μου να σας στείλω και το χαμογελό μου. Γιατί άμα χαμογελάτε, όλα θα πάνε καλά. Ελπίζω να πήρατε καφεδάκι και να με ακούτε αυτή την ώρα. Όσοι βρίσκεστε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, ετοιμαστείτε για κίνηση και στα δύο ρεύματα. Η Όλγας έχει φορτώσει αρκετά για την ώρα, ήδη από το ύψος του ντεπό. Έχουν επηρεαστεί επίσης και η Κατσιμίδη, η Αμίνης είναι φουλ και εννοείται Τσιμισκή. Οι κεντρικές αρτηρίες αυτής της πόλης, Τσιμισκή, Εγνατία και Νίκης, είναι φουλ γύρω από τα δικαστήρια, στην Πολυτεχνείου, ένας πανικός, και φυσικά και στη Λαγκαδά για όσους κατεβαίνετε από τα δυτικά προς το κέντρο της πόλης. Ετοιμαστείτε για τον απόλυτο πανικό. Λίγες μέρες υπομονή. Μένετε μαζί μου, μένετε στον Παλμό στους 96 και 5, γιατί σου φέρνω σε πάρα πολύ λίγο όλα τα νέα της πόλης που σε αφορούν πάρα πολύ άμεσα, που δεν θα έχουμε νερό, ρεύμα, όλα αυτά τα χρήσιμα πραγματάκια. Φυσικά σε πολύ λίγο την αθλητική σας ενημέρωση. Τώρα όμως, υπέροχος Μιχάλης Χατζηγιάννης, αν ήμουν μαζί σου. Μια τραγουδάρα από τα παλιά που μας θυμίζει καλοκαίρι και μας κάνει να φανταζόμαστε τον εαυτό μας με μια παλώμα στο χέρι να ταινίζουμε το απέραντο γαλάζιο. Δυναμώστε και φύγαμε.

0: μετά την Τάρα και εδώ Μπαγκαράγκα, την νικήτρια της φετινής Eurovision, τραγουδάρα. Πάμε εμείς στα δικά μας, πάμε λίγο στο σουσού αυτής της πόλης, τι μέλη γενέστε και όλα αυτά. Λοιπόν, θα το πιάσουμε, πού να το πάμε. Έχουμε διαγραμμίσεις στις διαβάσεις πεζών σε κάποια σημεία αυτής της πόλης, 3η 9 Ιουνίου σήμερα και συγκεκριμένα στην Αγίου Δημητρίου από Μίκη Θεοδωράκη έως Ιωνος Δραγούμη. Θα έχουμε κάποιες καθυστερήσεις γιατί βάφουν τις διαβάσεις. Οπότε, άλλο ένα νέο είναι ότι θα κλείσει το flyover αύριο από τις 11 το βράδυ έως και τις 6 το πρωί, εκεί κοντά στο ύψος των μετεώρων. Την υπομονή σας, την κατανόησή σας, δεν τρέχουμε και ακολουθούμε φυσικά τις υποδείξεις των αστυνομικών. Επόμενο νέο, η Καμάρα γνωστή σε όλους μας αψίδα του Γαλέριου, θα μετατραπεί ξανά σε αθλητικό στάδιο. Η Κατέρινα Στεφανίδη και αθλητές από 8 χώρες στο Fly Ins SKG Sky. Τι θα γίνει? Θα στηθεί ένα ψαγίπεδο του άλματος επικοντό, θα έρθουν οι αθλητές και θα γίνει κανονικός αγώνας. Εξαιρετικό θέαμα, φανταστική πρωτοβουλία, φανταστική πρωτοβουλία για την πόλη μας και φυσικά ανυπομονούμε πάρα πολύ να παρευρεθούμε εκεί. Να πούμε ότι έχουμε και ειδήσεις από το μετρό της Θεσσαλονίκης, όπου αυτή τη στιγμή είναι κλειστό, όπως είπαμε και προηγουμένως, αλλά δόθηκαν πληροφορίες ότι στα τέλη του Ιουλίου θα τεθούν σε λειτουργία οι 5 νέοι σταθμοί της επέκτασης προς την Καλαμαριά. Πολύ σύντομα λοιπόν, παρόλο που δεν φτάνει το αεροδρόμιο, οι ειδικοί και οι σχετικοί επιστήμονες επισημαίνουν ότι τώρα η κυκλοφορία έχει, η κίνηση έχει μειωθεί κατά περίπου 15%, με την πέραση της επέκτασης προς την Καλαμαριά θα μειωθεί άλλο ένα 5 με 10%. Αυτά τα ωραία έχω να πω από την Θεσσαλονίκη. Λίγη υπομονή με το μετρό. Χρησιμοποιούμε τα αυτοκίνητά μας, αλλά πηγαίνουμε σιγά. Τηρούμε τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας στα όρια ταχύτητας. Τα 30 είναι μέσα στην πόλη. Στα 50 λίγο μεγαλύτερους δρόμους. Στα 90 παρά έξω. Στο flyover είναι 60. Δεν τρέχουμε, δεν προσπερνάμε. Πηγαίνουμε προσεκτικά και σιγά. Φοράμε πάντα τη ζώνη μας. Φοράμε πάντα το κράνος μας και ο μπροστά και ο πίσω. Δεν είμαστε με το κινητό μας όταν οδηγάμε, γιατί μας αγαπάνε ρε παιδιά και σας αγαπάνε και αγαπάτε και θέλουν να είναι μαζί σας και θέλετε να είστε μαζί τους. Για όλους αυτούς τους λόγους προσέχουμε, γιατί θέλουμε και γιατί θέλουμε να έχουμε και για όλα αυτά. Επιστρέφω αμέσως μετά τις διαφημίσεις, γιατί έχουμε πλούσια αθλητική ενημέρωση εδώ στον Παλμό, στους 96 και 5 δεν το κουνάς.
1: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια ρε φίλε?
3: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
3: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
4: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
5: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
3: Αναδομώ και έκτισες.
6: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
7: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
8: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
9: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
8: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
9: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
8: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
9: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
8: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
9: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 8555 και στο κυριακάκη.gr.
8: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
10: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909-22-9888.
11: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5. 24/7 on my mind, day and night, all the time. You ain't even by my side. Yeah. 24/7 fascinated, you got me.

0: 7-6, ποιος, βάλ το αγόρι μου!
1: Το βάλε! Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό στους 96,5, γιατί τι ώρα είναι? Φυσικά η ώρα για την αθλητική σας ενημέρωση. Οπότε δυναμώστε την ένταση, ανοίξτε τα αυτιά σας, οι μπασκετόφιλοι ειδικά, γιατί έχουμε πλούσια αθλητική και μπασκετική ενημέρωση. Βρισκόμαστε στους τελικούς της Basket League μετά την κατάκτηση της Euroleague από τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός όσο ποτέ έχει κίνητρο για να αντιστρέψει κάπως τα πράγματα και να φέρει το πρωτάθλημα στο Μαρούσι. Δεν ξέρω κατά πόσο θα τα καταφέρει, γιατί χτες είχαμε τον Game 3 στο σεφ, όπου ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με 102-92, κάνοντας έτσι το 2-1 στη σειρά των τελικών της Basket League. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος πέτυχε 28 πόντους, μοιράζοντας μάλιστα 8 assist. Θυμήθηκε λίγο τελικό EuroLeague, εκεί που τα πετούσε από το κέντρο. Πολύ σημαντική όμως ήταν και η συμβολή του Σάσα του Βεζένκοφ με 24 πόντους, του MVP της κανονικής διάρκειας της EuroLeague δηλαδή. Ο Εβάν Φουρνιέ δήλωσε ότι ο χαρακτήρας και η συγκέντρωση θα φέρουν τον τίτλο στον Πειραιά την ερχόμενη Πέμπτη, όπου είναι και το Game 4, το οποίο είναι καθοριστικό. Είναι καθοριστικό, καθώς ο Ολυμπιακός χρειάζεται άλλη μια νίκη για να φτάσει στον τίτλο, ενώ ο Παναθηναϊκός καλείται να ισοφαρίσει τη σειρά προκειμένου να επιστρέψει στο σεφ σε ένα πέμπτο παιχνίδι και να διεκδικήσει ό,τι ίσως του αναλογεί. Έχουμε και λέμε. Την Τετάρτη 16 είναι στο ΆΚΑ το Game 4, όπου ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό, αλλά και από τον Άρη έχουμε κάποιες εξελίξεις, πέρα από τη μεταγραφική βόμβα του Βασίλη Σπανούλη που φτάνει στη Θεσσαλονίκη για να αλλάξει όλο το καθεστώς στην μεγαλύτερη, θα πω, ομάδα της Ελλάδας στο κομμάτι του μπάσκετ. Ο Άρης συμφώνησε με τον Αϊζέα Λιντέλ, έναν 26χρονο forward, ύψους 1,98, με διετές συμβόλαιο. Να πούμε ότι έρχεται από το NBA αυτός ο σούπερ παίκτης. Έπαιζε στους Pelicans, στους Chicago Bulls, στους Nets. Είχε και ενεργή παρουσία στο NBA, μια μεταγραφή που έρχεται να ταράξει πραγματικά τα νερά της Θεσσαλονίκης. Οι ομάδες του Βορρά έχουν μπει για τα καλά σε μια νέα αγωνιστική χρονιά που θα τους βρει πρωταγωνιστές, όχι στη μέση ούτε προς το τέλος της του πίνακα. Θα τους βρει να διεκδικούν το πρωτάθλημα, να τους βρει να κοντράρουν Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Όλοι ανυπομονούμε για τη νέα μπασκετική σεζόν. Είμαστε ενθουσιασμένοι με όλες τις εξελίξεις, όλη Θεσσαλονικής και όσοι αγαπάμε το μπάσκετ. Αυτά είναι ολίγης από τα αθλητικά μας. Θα επιστρέψω σε πολύ λίγο για διατροφικά tips. Τώρα βρισκόμαστε σε μια παράνοια, γιατί έρχεται Νίνο. Δυναμώνεις την ένταση και να θυμάσαι, είσαι ένας άλλος, ζεις σε παράνοια.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Φουρέιρα και εμείς είμαστε στον Παλμό 16 και 5. Αντιγόνη Θεοδόρη στο μικρόφωνο. Καλή Τρίτη σε όλους. Πώς είμαστε, τι κάνουμε. Είμαι η καθημερινή σας υπενθύμηση ότι πρέπει να πίνετε παραπάνω νερό. Έχουμε καλοκαιράκι και συνηθίζουμε όλοι εννοείται να πίνουμε πολύ λιγότερο νερό από όσο χρειαζόμαστε μέσα στη μέρα μας. Συχνά ταυτίζουμε την πείνα με τη δίψα. Οπότε εγώ για σας συγκέντρωσα 5 πάρα πολύ απλά και χρήσιμα tips για να πίνετε, για να πίνουμε όλοι μαζί περισσότερο νερό μέσα στη μέρα, το οποίο το χρειαζόμαστε όσο τίποτα, ειδικά ένας λόγος παραπάνω τώρα το καλοκαίρι. Αρχικά η μέρα σας πρέπει να ξεκινάει με ένα μεγάλο ποτήρι νερό. Νέα συνήθεια. Αύριο που θα ξυπνήσετε, το πρώτο πράγμα που θα κάνετε δεν είναι να πατήσετε τη μηχανή για να βγει το καφεδάκι το ωραίο. Θα βάλετε ένα μεγάλο, γεμάτο, δυνατό, μεστό ποτήρι νερό και θα το πιείτε. Δεύτερο βήμα. Έχετε πάντα μαζί σας στη δουλειά ένα μπουκαλάκι νερό, ένα παγούρι καλύτερα. Γιατί με το παγούρι μπορείς να το γεμίσεις και να ξέρεις περίπου πόσο έχεις πιει. Εγώ από τότε που έχω πάρει το παγούρι μου, το μεγάλο που είναι 1,2 λίτρα, να σας πω ότι πίνω πάρα πολύ περισσότερο νερό σε σχέση με αυτό που έπαινε ελάχιστο. Τρίτο βήμα, άμα δεν μπορείτε να κάνετε τα προηγούμενα δύο που δεν βρίσκω το λόγο, να βάλετε υπενθυμίσεις στο κινητό σας, ξυπνητήρι κάθε μία ώρα, να πίνετε 250 ml, 300, κάπου εκεί. Τέταρτο βήμα για να πίνετε παραπάνω νερό μέσα στη μέρα σας, πίνετε, προσθέστε λεμόνι, αγγούρι ή δυλιόσμο, γιατί το νερό γενικότερα μπορεί να σας φαίνεται λίγο κάπως, λίγο βαρετό. Εγώ βάζω 2 σταγόνες λεμονάκι, λίγο αγγουράκι, λίγο δυλιόσμο και νιώθω ότι πίνω μοχίτο. Ακούστε τώρα τι σκέφτηκε ο άνθρωπος. Αλλά βοηθάει, σας το λέω. Και γενικότερα τελευταίο βήμα πριν από κάθε γεύμα σας πιείτε ένα ποτήρι νερό. Αυτό και για να μειώσετε την πείνα σας, για να μην πέστε με τα μούτρα. Μόλις μπει το νερό, λίγο κάπως κατεβαίνει η όρεξη. Θα το δείτε. Ακούστε με, και ένα ποτήρι φυσικά μετά την ολοκλήρωση του γεύματος. Να ξέρετε ότι αν νιώθετε συχνά κούραση, πονοκέφαλο ή έντονη πείνα, οι ειδικοί και οι επιστήμονες μίλησαν και είπαν ότι μπορεί να οφείλεται στη δίψα. Τα κρατάτε όλα αυτά που σας είπα στο νου σας, τα σημειώνετε ευλαβικά και μένετε μαζί μου, γιατί σου έχω τις καλύτερες μουσικάρες αυτής της πόλης. Τώρα Θοδωρής Φέρης και Είπες, και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Σπάστε το!

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Παλμός 96,5.
4: Τώρα μπήκε στο αυτοκίνητό σου, είσαι στον Παλμό 96.5, είμαι Αντιγόνη Θεοδόρου, είμαι η καθημερινή σου παρέα και φύγαμε για μια υπέροχη Τρίτη. Καλημέρα ρε παιδιά, δυναμώστε την ένταση, Άννα Βύση, Αιγαίο.

Με αυτό το ανελαίητο καλοκαιρινό mood επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό στους 96 και 5. Είμαστε στο δεύτερο εξτέλεσμα της εκπομπής μας. Είμαι η Αντιγόνη Θεοδόρου και είμαστε παρεούλα μέχρι και τις 11. Ο καιρός σήμερα είναι εξαιρετικός. 23 βαθμούς για την ώρα και η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 29 εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πάμε όμως τώρα να κάνουμε μια βολτούλα στους δρόμους της πόλης μας. Να πούμε ότι το Viber του σταθμού είναι ανοιχτό.

Κάπως έτσι κυλάνε τα πράγματα στον περιφερειακό, ενώ στο κέντρο της πόλης η κατάσταση είναι η εξής. Κωνσταντίνου Καραμαλή, αρκετά φορτωμένη για την ώρα. Βασιλίσσης Όλγας, κόλαση από τον Ντεπό μέχρι και εκεί που ενώνεται με την Τζιμισκή. Τι να σας πω καλύτερα, αφήστε τα. Κατσιμίδη που κατεβαίνει έχει θεματάκια. Τσιμισκή λίγο καλύτερα για την ώρα μου δείχνει εδώ πέρα το GPS. Εγνατία έχει επίσης προβλήματα. Δραγούμη, Βενιζέλου που κατεβαίνουν κόλαση. Γύρω από τα δικαστήρια πανικός, γενικότερα σηκώνεις χειρόφρενο, εγκαταλείπεις το όχημά σου. Πας πίνεις καφεδάκι στο κοντινότερο καφέ, βάζεις τα ακουστικά σου για να με ακούς και επιστρέφεις μόλις κινηθεί η κατάσταση. Λίγη υπομονή, επιστρέφει το μετρό σε λίγες μέρες. Θα το αντέξουμε και αυτό. Είμαστε στον Παλμό 96 και 5. Μας βρίσκεις στα social media Παλμός 965 FM. Δίνουμε και ένα σούπερ δώρο, ένα ολοκένουργιο iPhone 17 Pro. Μένεις όμως μαζί μου, γιατί επιστρέφω σε πολύ λίγο με όλα εκείνα τα χρήσιμα tips για να κλείσεις φθηνές διακοπές. Τώρα που θέλεις να πας σε κανένα νησάκι, ξέρεις εσύ, αεροπορικά, όλα αυτά σε έχω φτιάξει. Και αμέσως μετά με την αστρολογική σου ενημέρωση. Ξέρεις ότι δεν πας πουθενά, Δέσποινα Βανδύ. Ρωτάω πια.

καφεδάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Καλοκαίρι ήρθε και όλοι σιγά σιγά θα πάμε τις διακοπές μας. Ετοιμαζόμαστε να κλείσουμε τα εισιτήριά μας, τους προορισμούς μας, αν δεν το έχουμε κάνει ήδη. Και φυσικά εγώ είμαι ο άνθρωπός σας που θα σας βοηθήσει να κλείσετε κατά το δυνατόν τα οικονομικότερα εισιτήρια, το οικονομικότερο πακέτο, για να μην ξοδέψετε και τα μαλλιοκέφαλά σας, βρε αδερφέ. Θα πω για τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Έχουμε και λέμε πού θέλετε να πάτε, νησάκι, νησάκι. Άμα θέλετε κάποιο νησάκι και θέλετε να εξοικονομήσετε χρήματα, θα πω αρχισγενωμένης, αποφύγετε τα μικρά νησάκια. Τι σημαίνει αυτό? Όσο μικρότερο είναι ένα νησί, τόσες λιγότερες, τόσες πιο λίγες εννοείται είναι οι επιλογές για τη διαμονή, για το φαγητό. Οπότε η ζήτηση είναι μεγάλη, άρα οι τιμές ανεβαίνουν. Αντιθέτως, σε μεγαλύτερα νησιά όπως η Εύβοια, η Ρόδος, η Κρήτη, υπάρχουν τόσες πολλές επιλογές, τόσο για τη διαμονή σου, για το φαγητό σου, για τις μεταφορές σου, για τα πάντα. Οπότε οι τιμές μοιραία κρατιούνται σε πιο λογικά επίπεδα. Εγώ που γνωρίζω αν μη τι άλλο από την Κρήτη, μπορώ να σας πω ότι μπορείτε να πραγματοποιήσετε πάρα πολύ οικονομικές διακοπές. Έχει πολλές επιλογές. Αν προγραμματίσετε σωστά και προνοήσετε, θα εξοικονομήσετε πάρα πολλά χρήματα. Αν θέλετε εξωτερικό, είναι μια καλή περίοδος το καλοκαίρι, γιατί η ζήτηση είναι χαμηλή και οι τιμές επίσης. Έχει πάρα πολύ φθηνά εισιτήρια για πολλούς ευρωπαϊκούς προορισμούς. Ειδικά τώρα που η Ryanair εξακολουθεί να είναι εδώ στην Θεσσαλονίκη μας, μπορείτε να βρείτε πάρα πολύ ωραία πακέτα σε πόλεις που σε άλλες περιόδους θα είναι αδύνατο οικονομικά να πάτε, οπότε δείτε το κι αυτό. Είχα πάει μια χρονιά Βιέννη, Βουδαπέστη, Μπρατισλάβα, πάρα πολύ ωραίο ταξιδάκι. Πέρυσι πήγα το Σκάνι σε πολύ καλές και λογικές τιμές. Τώρα πάμε στο κομμάτι των νησιών, γιατί περισσότεροι θέλετε να βουτήξετε τα ποδαράκια σας. Τι θα κάνετε? Στο κομμάτι του ξενοδοχείου θα δείτε στις γνωστές πλατφόρμες τι τιμές κυμαίνονται και φυσικά θα πάρετε τηλέφωνο στο εκάστοτε κατάλημα, μήπως μπορείτε από εκεί να γλιτώσετε κάποια χρήματα για να αποφύγετε τις χρεώσεις από τις πλατφόρμες. Στο κομμάτι των αεροπορικών, αν στοχεύετε Αιγαίο, καλά ξεμπερδέματα με τα ακτοπλοϊκά, έχουν ακριβήνει πολύ. Αν στοχεύετε προς άλλα νησιά, Κρήτη, Ρόδος, να ξέρετε ότι δεν χρειάζεται και σώνικεντε να κλείσετε από πάρα πολύ νωρίς αεροπορικά. Μπαίνουν συνέχεια νέες πτήσεις, οπότε κάπου θα βολευτείτε. Αυτοκίνητο επίσης από ιδιώτη, καλύτερα θα βρείτε πολύ φθηνότερα, πολύ φθηνότερες τιμές. Και σε κάθε περίπτωση, όταν θα πάτε, όπου και αν πάτε, αποφύγετε τα τουριστικά σποτ για το φαγητό σας. Ανταυτού, επιλέξτε μικρές ταβέρνες σε χωριά, με θέα, ωραία πράγματα, αληθινά, όπως πρέπει, ελληνικά, παραδοσιακό φαγητό. Αφήστε τα τουριστικά σποτ κατά μέρους, γιατί και τα μαλλιοκέφαλα σας θα πληρώσετε και φαγητό δεν θα ευχαριστηθείτε και παραπονεμένοι θα μείνετε. Εσείς θέλω να μου γράψετε στο Viber 6931 35 70 27, πού στοχεύετε να πάτε το καλοκαίρι ωραίο, για να σας πω κι εγώ και να συζητήσουμε σε πάρα πολύ λίγο. Τώρα τι έχουμε? Τώρα σε πολύ λίγο επιστρέφω, γιατί έχουμε τα ζώδια τώρα. Νίκος Οικονομόπουλος και σκάσε ένα φιλί.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 γιατί ήρθε η ώρα για τη σημερινή μας αστρολογική ενημέρωση. Σκούρα τα πράγματα σήμερα, 3η 9 Ιουνίου, πρέπει να χειρωθούμε πνευματικά, σωματικά, ψυχολογικά όλα. Εσείς τι κάνετε, πού σας βρίσκω, στείλτε μου στο Viber 6931 35 70 27. Μου στείλετε πού θα πάτε διακοπές, κάποιοι κύμολο. Κύμολος έχει φανταστικές θάλασσες, Σκόπελο βλέπω, Επτάνησα, έχει πολύ ποικιλία, θα τα συζητήσουμε σε λίγο. Κανένας δεν μου έχει στείλει ότι θα πάει η Κρήτη, με προβληματίζει. Και αν έχω δείξει Κρήτη ρε παιδιά. Ξεκινάμε όμως σιγά σιγά τα ζωδιάκια μας με τους κρύους που χρειάζεται ψυχραιμία ολόκληρη την εβδομάδα. Μην πάρετε βιαστικές αποφάσεις τα επαγγελματικά σας και προς Θεού αποφύγετε κάθε είδους οικονομικό ρίσκο. Περνάμε στους Ταύρους, σήμερα θέλει οργάνωση και υπομονή για σας. Μην αφήσετε παρεξηγήσεις να μεγαλώσουν. Στα οικονομικά σας κρατήστε χαμηλούς τόνους και αποφύγετε τα περιττά έξοδα. Επόμενο ζώδιο, αγαπημένοι δίδυμοι. Κάθε μέρα και ένας άλλος εαυτός. Πώς το πετυχαίνετε αυτό? Από τα πιο ευνοημένα ζώδια της ημέρας είστε οι δίδυμοι, ευκαιρίες σε δουλειά και χρήματα, ενώ κάτι που περιμένετε εδώ και καιρό σαν αρχίζει να έρχεται και να πλησιάζει. Ερωτικό είναι, προσωπικό είναι, θα φανεί. Περνάμε στους καρκίνους, πάρα πολύ δράμα συγκεντρωμένο, δράμα Queens και Kings. Η οργάνωση σας χτυπάει την πόρτα, πρέπει να την ανοίξετε, τα έχετε κάνει όλα, μην πω καλύτερα. Έχετε αφήσει το άγχος σας να σας παρασύρει, ψυχραιμία θα σας βοηθήσει να λύσετε ό,τι πρόβλημα έχετε. Σε προσωπικό επίπεδο απαλλαχθείτε επιτέλους από τα περιττά βάρη. Γιατί τα καλύτερα ως γνωστόν είναι πάντα μπροστά. Έτσι δεν λένε στο χωριό μου και στο δικό σας το ίδιο λένε. Περάσουμε στο καλύτερο ζώδιο του αστρολογικού χάρτη, φυσικά το ζώδιό μου, εννοείται τους λέοντες. Λιονταράκια μου, μην προσπαθείτε να αποδείξετε τίποτα σε κανέναν, δεν χρειάζεται έτσι κι αλλιώς, ξέρουμε εμείς ποιοι είμαστε και αυτό αρκεί. Πρέπει να αρχίσουμε όμως να ακούμε περισσότερο και να μιλάμε λιγότερο. Το έχουμε τερματίσει σε αυτό το κομμάτι. Ηρεμία και ξεκούραση θα μας κάνουν πολύ καλό αυτή την εβδομάδα. Επόμενο ζώδιο, η Παρθένη. Η αδερφή μου είναι Παρθένος. Καλημέρα, αδερφή που μας ακούς και είσαι εκεί κάπου στα δικαστήρια. Επαγγελματικές και οικονομικές ευκαιρίες για τους Παρθένους εμφανίζονται μπροστά τους, αρκεί να κινηθούν με πρόγραμμα. Σήμερα πρέπει να πάρετε αποφάσεις και να αποφορτιστείτε από περιττές υποχρεώσεις στη δουλειά σας. Κλείνετε μία προς μία τις εκκρεμότητές σας, γιατί σας βλέπω μπρος ολοταχώς προς το burnout. Ήταν το Part 1, δεν φεύγει κανένας γιατί θα επιστρέψω ευθύς αμέσως μετά τις διαφημίσεις για το Part 2, ζυγή, σκορπιή, τοξότες, εγώ και ρυδροχόη, ηχθείς, δεν το κουνάτε, έρχομαι σε πάρα πολύ λίγο.

0: Έλα, πού είσαι?
1: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
0: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
1: Ποιος?
2: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
3: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
2: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη laser προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
8: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
9: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909-22-9888.
8: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
10: Φυσικά δεν σας ξέχασα, γιατί επέστρεψα για το Part 2 από τα ζώδια. Πού είχαμε μείνει? Είχαμε μείνει νομίζω στους ζυγούς. Ανοίξτε τα αυτιά σας, δυναμώστε την ένταση και τα σχετικά. Έχουμε και λέμε, ζυγή μου, η μέρα ευνοεί ξεκαθαρίσματα για σας. Πρέπει να αρχίσετε να βάζετε όρια όπου χρειάζεται και να μην μπλέκετε σε άσκοπες αντιπαραθέσεις στο νου σας. Περνάμε στους σκορπιούς, η επιμονή σας αρχίζει και αποδίδει, ειδικά σε επαγγελματικά και οικονομικά θέματα. Κρατήστε χαμηλούς τόνους και αποφύγετε την τελειομανία, θα σας καταστρέψει. Λοιπόν, θα περάσουμε στους τοξότες, οι οποίοι πρέπει να αρχίσετε να εμπιστεύεστε περισσότερο τον εαυτό σας και λιγότερο τις γνώμες των άλλων. Δεν χρειάζεται να παίρνετε την έγκριση όλων των υπόλοιπων για να κάνετε το οτιδήποτε. Ακούστε επιτέλους τον εαυτό σας και προχωρήστε. Επόμενο ζώδιο, αγαπημένη εγώ καιρή, την έχουμε πατήσει πολλάκις. Αρκετά θετική ημέρα για επαγγελματικά και χρηματικά για εσάς. Έχετε ενέργεια, έχετε αυτοπεποίθηση, αρκεί να μην γίνετε υπερβολικά αυστηροί με τους εαυτούς σας. Λίγη κατανόηση, ρε παιδιά. Περνάμε στους υδροχόους. Μια δεξιότητα που υποτιμούσατε μέχρι σήμερα μπορεί να σας ανοίξει πόρτες. Προσέξτε συμβόλαια, υπογραφές και οικονομικές συμφωνίες. Αποφύγετε τα καλύτερα σήμερα, αύριο πάλι. Και θα κλείσουμε με τα ψαράκια, τους ηχθείς. Η μαμά μου είναι ηχθείς, καλημέρα στη μανούλα. Τα οικονομικά σας ευνοούνται και μπορεί να βρείτε μια καλή ευκαιρία ή λύση στην προσωπική σας ζωή. Κάποιος χρειάζεται τη στήριξή σας. Εγώ μάλλον, μαμά. Άκου το αυτό. Και αυτά ήταν τα ζώδια μας για σήμερα. Ελπίζω να ήταν ευνοϊκά για σας. Τώρα θα περάσουμε σε μια τραγουδάρα και εγώ θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο για να συζητήσουμε έρευνες και αστεία γεγονότα που έγιναν χθες και τις προηγούμενες μέρες.

Έχει πιάσει φωτιά η κίνηση στους δρόμους της πόλης μας. Τι γίνεται ρε παιδιά, τι γίνεται πια. Εντάξει, θα πούμε λίγη υπομονή. Λίγες μέρες είναι μέχρι να ανοίξει το μετρό. Μας χαιρετά. Γεια σου Μαράκη, καλημέρα από την Τζιμισκή. Μία κόλαση λέει, σας ακούμε ευτυχώς. Λοιπόν, στην Τζιμισκή αυτή την ώρα κάτι μάλλον έχει συμβεί. Έχουμε καθυστερήσεις αρκετές. Το ίδιο και στην Εγνατία και σε άλλες κεντρικές αρτηρίες αυτής της πόλης. Στην Ίωνος Δραγούμη βλέπω καθυστερήσεις από πάρα πολύ ψηλά μέχρι και κάτω την Νίκης. Βενιζέλου επίσης σημαντικά προβλήματα. Στη Λαγκαδά πρέπει να κάνετε υπομονή όσοι βρίσκεστε. Λίγη υπομονή και γύρω από τα δικαστήρια εκεί στον Βαρδάρι ένας πανικός. Στο flyover για την ώρα τα πράγματα τα βλέπω κάπως καλύτερα. Λίγες καθυστερήσεις στο ύψος της Τούμπας και στα δύο ρεύματα. Κατά τα άλλα τσουλάει, όπως έχουμε πει, τηρούμε τα όρια οδικής κυκλοφορίας, τα όρια ταχύτητας. Να σας ενημερώσω και για ένα άλλο έτσι πράγμα που πρέπει να γνωρίσετε σχετικά με το τι ισχύει για όσους οδηγούν με σαγιονάρες ή ξυπόλυτοι. Κάτι που μας αφορά όλους, γιατί πηγαίνουμε τώρα Χαλκιδική, πεταγόμαστε για ένα μπανάκι και βαριόμαστε να ξεπλύνουμε τα πόδια μας, να βάλουμε την κάλτσα και πάμε να οδηγήσουμε ξυπόλυτοι. Αν δεν θα το κάνετε, γιατί υπάρχει πρόστιμο, είναι το άρθρο 13 του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. 100 ευρώ θα πληρώσετε, που δεν είναι τόσο 100 ευρώ, είναι οι 30 μέρες αφαίρεση διπλώματος. Ούτε με σαγιονάρα, ούτε ξυπόλυτη, πρέπει να φοράμε δυστυχώς παπουτσάκια, αλλιώς δεν μας βλέπω. Άμα μετά σε ξαναπιάσουν με σαγιονάρα ή ξυπόλυτο, θα σου αφαιρέσουν το δίπλωμα για 6 μήνες. Μόνο αυτό θα σας πω, πάει και η σαγιονάρα, πάει και το ξυπόλυτο. Ναι, μένετε εδώ μαζί μου στον Παλμό στους 96 και 5 και γυρνάω σε πολύ λίγο για σουσουδάκι.

ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

πάμε σιγά σιγά να περάσουμε στο επόμενο θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Τα πρώτα παρατράγουδα σχετικά με τις κάμερες AI είναι γεγονός, αγαπητοί φίλες και φίλοι. Αγαπητοί απανταχού ακροατές μας, έχουμε και λέμε παρατράγουδα γιατί οδηγός έλαβε κλίση για μη χρήση ζώνης ασφαλείας. Παρότι ο ίδιος υποστηρίζει ότι την φορούσε κανονικά, αυτό έγινε στη λεωφόρο Συγκρού στην Αθήνα. Ο ίδιος κατέθεσε ένσταση, τονίζοντας ότι η φωτογραφία είναι χαμηλής ανάλυσης, μεγάλο μέρος της εικόνας είναι σκοτεινό. Ακόμα και η αναγραφόμενη ώρα από την κάμερα AI είναι λάθος. Το πρόστιμο εντωμεταξύ, άμα δεν φοράς ζώνη, είναι 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για ένα μήνα. Σύμφωνα βέβαια με την αστυνομία, οι εικόνες που λαμβάνονται από τις κάμερες της τεχνητής νοημοσύνης δεν οδηγούν αυτόματα σε οριστική βεβαίωση παράβασης, αλλά προβλέπεται και ανθρώπινος έλεγχος. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, βέβαια, δεν ξέρω. Το ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι λίγες ημέρες αργότερα δημοσιεύτηκαν και άλλες περιπτώσεις λαθών. Μία περίπτωση, η κάμερα είδε κινητό τηλέφωνο ενώ ένας οδηγός απλώς έξινε το αυτί του και αυτό είδε κινητό και τον έγραψε. Άλλη περίπτωση, εντοπίστηκε μέχρι και ανύπαρκτος συνοδηγός χωρίς ζώνη. Του ήρθε του άλλου την κλίση για τον συνοδηγό που τάχα δεν φορούσε ζώνη. Οπότε τα στοιχεία μέχρι τη στιγμή είναι τα ακόλουθα. Έχουν εκδοθεί από τις κάμερες AI πάνω από 2.400 ψηφιακές κλίσεις. Υποβλήθηκαν περίπου 420 ενστάσεις από οδηγού, δηλαδή μία στις 5 μάλλον είναι λανθασμένη και έχουν υποβληθεί ενστάσεις γι' αυτό το λόγο. Από τις 420 έγιναν δεκτές οι 52 από αυτές, κυρίως λόγω τεχνικών προβλημάτων, δυσδιάκριτων εικόνων ή λανθασμένων στοιχείων. Αυτά τα νέα για τις κάμερες AI. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει και με εμάς εδώ στην Θεσσαλονίκη. Εγώ δεν έχω ακούσει κάποιον φίλο, κάποιον γνωστό να του είχε έρθει κάποια κλίση. Αναμένουμε, όλο και κάποια παράβαση θα κάνουμε, θα μαλώνουμε, θα υποβάλλουμε όλη μέρα ενστάσεις και θα μαλώνουμε με το AI. Αυτή είναι η καθημερινότητά μας. Εσύ μένεις μαζί μου, πίνεις μια γουλιά καφεδάκι, κάθεσαι αναπαυτικά και εγώ επιστρέφω σε πολύ λίγο τώρα Στέλιος Ρόκος. Όσο έχω εσένα, ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι, ένα τραγούδι καλοκαιρινό, απαλό, για να μας φτιάξει τη διάθεση. Στείλτε το εκεί που ξέρετε και αφιερώστε το.

0: θα με πονέσει.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
2: Παλιές ταυτότητες, τέλος, αγαπητοί φίλες και φίλοι, αγαπητοί απανταχού ακροατές. Έχουμε και λέμε μέχρι τις 3 Αυγούστου ότι κάνετε. Πρέπει σιγά σιγά να μπείτε σε mood αλλαγής άμα θέλετε να ταξιδέψετε στην Ευρώπη, γιατί με τις παλιές δεν θα μπορείτε να πάτε πουθενά. Βέβαια η λύση είναι και το διαβατήριο με το οποίο μπορείς να πας παντού. Ωστόσο σιγά σιγά καλό είναι να κλείνετε τα ραντεβού σας, γιατί έχει τεράστια αναμονή από το Gov, και να προγραμματίσετε την έκδοση της νέας ταυτότητας για να λυθεί και σε εσάς τα χέρια. Έχουμε και λέμε, καθώς ολοκληρώνει το τελευταίο 60 λεπτό της, το δεύτερο 60 λεπτό της εκπομπής μας, να υπενθυμίσω ότι τα social του σταθμού μας είναι Παλμός 965 FM σε Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Μας βρίσκεις, μας ακολουθείς παντού για να ενημερώνεσαι και να μαθαίνεις τα πάντα για εμάς. Φυσικά τρέχει σούπερ διαγωνισμός. Ένα ολοκένουργιο iPhone 17 Pro θα γίνει δικό σου στο καρφιτσωμένο μας post. Μπαίνεις, κάνεις όσα περισσότερα σχόλια μπορείς και να έχεις όσο τις δυνατόν περισσότερες πιθανότητες γίνεται για να διεκδικήσεις αυτό το iPhone. Την Πέμπτη θα μας βρει στην Έδεσα, όπου θα κάνουμε live radio show. Θα με βρείτε με background τους υπέροχους καταράκτες της Έδεσας. Θα έχουμε DJ set, θα γίνει ένας χαμός. Παρτάρα στο υπέροχο μαγαζί καταράκτες Complex. Οπότε αυτά τα νέα μας, εσείς τα δικά σας, θέλω να μου τα γράψετε στο 6931 35 70 27, και θα συζητήσουμε για διατροφή, για προσωπικά, για σχέσεις, για τα πάντα, για τη ζάχαρη, ό,τι απορία έχετε, εδώ είμαι για να σας τη λύσω. Επιστρέφω αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Μένεις μαζί μου.
1: Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
5: Lucky.
4: Τάκι.
5: Lucky 13.
4: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
6: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνη έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
7: Κύριε Lucky, έτοιμα.
4: Τάκι.
7: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
8: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
7: Και σε λένε Τάκη.
9: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nails Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
10: Η επιχείρησή σου θέλει reboot? Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
11: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
12: Σχολή Πολεμικών Τεχνών Martin Fight Club. Για πυγμαχία και kickboxing.
11: Χτίζουμε κάτι περισσότερο από φυσική κατάσταση. Αυτοπεποίθηση, πειθαρχία, αυτοάμυνα και ισορροπημένη ψυχολογία. Για παιδιά, εφήβους και ενήλικες σε ένα περιβάλλον με οικογενειακό κλίμα. Με αθλητές που έχουν περάσει σε πανελλαδικά πρωταθλήματα και διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Martin Fight Club. Εκπαίδευση, σεβασμός, εξέλιξη. Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16. Τηλέφωνο 697-562-4000 και σε Facebook και Instagram. Παλμός 96,5.

σε ό,τι σε απασχολεί. Σε πολύ λίγο θα τα συζητήσουμε όλα εδώ παρέα. Θα επιλέξω δειγματοληπτικά 3-4 μηνυματάκια σας και θα κάνουμε το σουσουδάκι μας. Στο μεταξύ, βρες μας στα social media του σταθμού Παλμός 965FM σε Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Μας ακολουθείς, παίρνεις μέρος στους διαγωνισμούς μας και κάπως έτσι, με αυτή τη διάθεση, με αυτό το χαμόγελο μέχρι τα αυτιά, φύγαμε για το τελευταίο 60 λεπτό της εκπομπής μας. Να θυμάστε ότι το χαμόγελο, η αγάπη μας, η θετική μας διάθεση είναι το όπλο μας απέναντι σε κάθε τι αρνητικό μας επιφυλάσσει αυτή η ζωή. Αφήστε τους να λένε, αφήστε τους να κράζουν, αφήστε τους να στάζουν χωλή. Εσείς, χαμόγελο, αγάπη, θετική διάθεση, και να ξέρετε, όταν χαμογελάτε στη ζωή, σας χαμογελάει μετά από λίγο πίσω. Αντιγόνη Θεοδόρου μιλάει, μένεις μαζί της, επιστρέφω σε πάρα πάρα πάρα πολύ.

Μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5. Κίνηση! Κίνηση έχουμε. Τι κίνηση είναι αυτή? Γεια σου Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης είναι αυτή τη στιγμή που είναι ο γλυκός μου στον περιφερειακό. Είναι στο ύψος της Τούμπας και πηγαίνει προς τη δουλειά του στη Σύνδο. Γίνεται ένας πανικός. Έχει πάλι κολλήσει το ρεύμα προς τα δυτικά. Θα κάνετε την υπομονή σας. Από την Πηλαία μέχρι και περίπου το Επταπύργιο έχουμε τα θεματάκια μας. Στο αντίθετο ρεύμα, αυτό που έρχεται από τα δυτικά προς τα ανατολικά, τα πράγματα είναι παραδόξως καλά. Κατά πράσινο, λέει, ρέει σαν νερό, θα φτάσετε πανεύκολα. Δεν θα πω το ίδιο για το κέντρο της πόλης, όπου έχουμε θέματα στις κεντρικές αρτηρίες, Τσιμισκή, Εγνατία, Κατακόκκινες, Μπορντό, θέματα στην Κατσιμίδη, στην Αμίνη, σε όλες τις όδους που κατεβαίνουν, Δραγούμη, ήδη από τέψους Εγνατίας μέχρι και κάτω, στη Βενιζέλου δύσκολα τα πράγματα, η Ερμού κατά αποτέλεσμα έχει κολλήσει, γύρω από τα δικαστήρια κάποιες μικρές καθυστερήσεις, η Λαγκαδά, πλέον λέγεται Μίκη Θεοδωράκη, έχει αρχίσει και βελτιώνεται για την ώρα, τσουλάει πολύ εύκολα, λίγο κάποια θεματάκια στο ύψος της Δαβάκη, τίποτα άλλο. Τι άλλα, αυτά, προσοχή στις κάμερες AI, όπως είπαμε και προλίγου. Μπορεί να μην έχετε κάποιον συνοδηγό και να σας γράψει να είστε με κάποιον. Γενικότερα δεν είμαστε με το κινητό μας την ώρα που οδηγάμε καλού κακού, για να μην μας γράψουν, για να μην στουκάρουμε πουθενά. Φοράμε τη ζωνούλα μας, είμαστε προσεκτικοί, τηρούμε τα όρια ταχύτητας, τα λέμε και τα ξαναλέμε εδώ στον Παλμό στους 96,5 και εγώ επιστρέφω σε πολύ λίγο για να απαντήσω δειγματοληπτικά σε κάποια από τα μηνύματα που μου έχετε στείλει στο Viber στο 6931 35 70 27. Δεν φεύγει κανείς τώρα, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Χειμώνας.

Καλώς ήρθατε και πάλι. Είμαι η Αντιγόνη Θεοδόρου και επέστρεψα εδώ στον Παλμό 96,5. Καλώς σε βρήκα. Έχουμε και λέμε, ήρθε η στιγμή που θα απαντήσω στα μηνύματάκια σας. Μου έχετε στείλει ήδη τις καλημέρα σας. Καλημέρα στην αγαπημένη Φλόρα, στο Μιχάλη που μου έστειλε την καλημέρα του από την Παλαιόχωρα Χανίων. Η Παλαιόχωρα είναι νότια της Κρήτης, νότια των Χανίων. Τι να σας λέω τώρα και τι να καταλαβαίνετε. Το απέραντο γαλάζιο, το μοναδικό. Καλημέρα στην Τατιάνα, στο Δημήτρη, στο Γιώργο, στην Αναστασία, στην Ελένη, στη Σοφία, στο Βασίλη, στην Αγγελική, σε όλους εσάς. Θα πιάσω το μήνυμα της Αγγελικής και με αυτό θα ξεκινήσουμε το σημερινό κουσκουσάκι. Αντιγόνη, καλημέρα. Πιστεύεις στον έρωτα με την πρώτη ματιά? Αγγελική, όχι. Δεν πιστεύω στον έρωτα με την πρώτη ματιά. Πιστεύω στον έρωτα ο οποίος προκύπτει μετά από κάποια στην αναστροφή. Είναι λίγο βγαλμένο από τα παραμύθια κατά την προσωπική μου άποψη το να δεις κάποιον και να πέσεις ξερός. Τώρα θα έπρεπε να είχα εδώ πέρα και την αδερφή μου για να πει και αυτή τη γνώμη της. Εσύ πιστεύεις, τώρα για να με ρωτάς, μάλλον ναι. Άμα δεν εξερευνήσεις τον άλλον, να δεις 5-6 στοιχεία του χαρακτήρα του, να δεις ότι όντως ταιριάζεις, δεν ξέρω. Δηλαδή βλέπεις κάποιον και εμφανισιακά πέφτεις ξερός ή με την άβρα του, δεν μου έχει συμβεί τουλάχιστον. Οπότε θα πω προσωρινά όχι. Βέβαια ότι κοροϊδεύεις αυτή τη ζωή, ότι απορρίπτεις, το λούζεσαι. Οπότε αφήνω ανοιχτό το ενδεχόμενο. Τι είμαι εγώ όμως για να απαντήσω μπροστά σε εσάς? Εσείς θα μου πείτε. Στο 6931 35 70 27 ανοίγω ευθύς αμέσως ένα γκάλοπ. Αν πιστεύετε στον έρωτα με την πρώτη ματιά, και θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο, αφού δηλώσω ότι δεν κάνω εγώ για σπίτι που λέει και το ελληνάκι ή Φουρέιρα, γιατί κάποιοι κάνουν και κάποιοι δεν κάνουν.

0: Από άλλο πλανήτη δεν είμαι, από αυτόν είμαι. Και θέλουμε να περάσουμε τώρα στο επόμενο έτσι, μηνυματάκι που ξεχώρισα, το μήνυμα της Ρίτσας, η οποία μιλάει για την Κυριακή το βράδυ που όταν έρχεται νιώθει πάρα πολύ άσχημα. Δεν το νιώθεις και εσύ αυτό το συνέστημα, Αντιγόνη? Είναι, είναι το γνωστό Sunday Scaries. Είναι το άγχος της Κυριακής που νιώθουν όλο και περισσότεροι πλέον σε αυτή τη ζωή. Όταν έρχεται το Σαββατοκύριακο, Παρασκευή, όλα τι ωραία, τι καλά, τελειώνεις τη δουλειά, πας στο ποτάκι σου, σαβατάκι, μπραντσάκι το πρωί, διασκεδάζεις, Κυριακή πρωί έρχεται και μετά ξαφνικά περνάνε οι ώρες και είμαστε στην Κυριακή το απόγευμα, 5 η ώρα, 6 η ώρα, και αρχίζει να σε πιάνει μια περίεργη ανησυχία, άγχος, αγωνία, ακόμα και θλίψη. Πού θα ξεκινήσει μια νέα εβδομάδα, που θα ξαναπά στη δουλειά, πού, όλα αυτά. Το φαινόμενο αυτό λέγεται Sunday Scaries, Ρίτσα μου, κατά τους ειδικούς. Το χαρακτηρίζουν επίσης ως προληπτικό άγχος, δηλαδή αγχωνόμαστε για πράγματα που δεν έχουν συμβεί ακόμα, meetings, deadlines, υποχρεώσεις, οικονομικές ανησυχίες και γενικότερα την επιστροφή στη ρουτίνα. Τα συμπτώματα αυτής της κατάστασης, η οποία καλό είναι όποιος την εντοπίζει να προσπαθήσει να την αντιμετωπίσει, γιατί προκαλεί μια ανούσια και χωρίς λόγο και αιτία δυστυχία στην ζωή του, είναι τα εξής. Αν δυσκολεύεσαι να κοιμηθείς το βράδυ της Κυριακής, αν έχεις ταχυκαρδία ή περίεργο σφίξιμο στο στομάχι έτσι Κυριακή βραδάκι, αν έχεις εκνευρισμό επειδή θα ξημερώσει Δευτέρα και θα πας πάλι στη δουλειά, αν έχεις υπερβολική σκέψη για τη νέα εβδομάδα και αίσθημα κόπωσης πριν καν ξεκινήσει η Δευτέρα, τότε είσαι σίγουρα στο καθεστώς του Sunday Scaries. Οι πιο συνηθισμένοι λόγοι εξαιτίας των οποίων συμβαίνει είναι ο μεγάλος φόρτος εργασίας, είναι μια ένδειξη ότι βρίσκεστε μάλλον σε έναν burnout. Είναι επίσης μια ένδειξη ότι υπάρχει έλλειψη ισορροπίας προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Ίσως έχετε και δύσκολες σχέσεις στον χώρο εργασίας και γενικότερη αβεβαιότητα για το μέλλον και για τη δουλειά. Πώς μπορείς να το αντιμετωπίσεις αυτό το συνέστημα, Ρίτσα μου? Οργανώνεις τη Δευτέρα σου από την Παρασκευή. Να αφήνεις Κυριακή βράδυ να σκεφτείς τι έχεις να κάνεις, γιατί έχεις να κάνεις. Παρασκευή, κάθεσαι, ανοίγεις την ατζέντα σου και βάζεις όλες τις υποχρεώσεις. Άλλο βήμα είναι να μην ανοίγεις επαγγελματικά email το βράδυ της Κυριακής. Άστα για την επόμενη, θα πω εγώ. Μπορείτε να καθιερώσετε επίσης τις Κυριακές το απόγευμα μια ευχάριστη συνήθεια, ένα χόμπι, λίγο τένις, μια βόλτα, μια ταινία, ένα δείπνο με τους φίλους, ώστε να το περιμένετε αυτό το γεγονός και να μην απελπίζεστε. Εννοείται, άσκηση και περπάτημα βοηθάνε καθοριστικά σε όλα αυτά τα burnout. Και το βασικό και καθοριστικό βήμα που εμένα με σώζει πάντα είναι να κάθομαι και να γράφω 2-3 πραγματάκια σε σημειώσεις του κινητού μου που περιμένω με χαρά μέσα στην εβδομάδα. Ελπίζω, Ρίτσα μου, να σε βοήθησα. Εσύ παραμένεις μαζί μου. Επιστρέφω μετά τις διαφημίσεις για το υπόλοιπο κουσκουσάκι.
1: Σύθηκες για ψαράκι? Να είναι καλά το Αρχιπέλαγος. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, νοπάει μαγειρεμένα. Λαχταρίσατε ψητό ή τηγανιτό ψαράκι, σαγανάκι, καλαμαράκι τηγανιτό ή μπακαλιάρο σκορδαλιά? Έρχονται πεντανόστιμα και ζεστά στο χώρο σας. Πολλές ακόμη επιλογές, φιλέτο τσιπούρας με ρύζι, μπιφτέκια, μαγειρευτά και σαλάτες για όλη την οικογένεια. Για να τα παραλάβεις από την πόρτα μας ή να τα φέρουμε εμείς στη δική σου. Ιχθυοπολείο Ψησταριά Αρχιπέλαγος. Πολυτεχνείου 2, Πηλαία. Ανοιχτά Τρίτη έως Σάββατο, 8 το πρωί με 4 το μεσημέρι. Delivery 2310-32-2032.
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61, Θεσσαλονίκη.
3: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
1: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session σας. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
2: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909-22-9888.
1: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
3: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
2: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό στους 96 και 5 και η μόνη απάτη δεν είναι ότι επιτέλους έφτασε το καλοκαίρι. Και τι χαρά είναι αυτή. Είμαστε ενθουσιασμένοι που επιτέλους έχει ήλιο, επιτέλους η διάθεσή μας είναι καλύτερη από ποτέ, όμως εμείς πρέπει να αρχίσουμε τώρα σιγά σιγά να μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την καλοκαιρινή μας κορμάρα. Εγώ σας συγκέντρωσα κλείνοντας αυτή την εκπομπή κάποια 8 υγιεινά σνακ γεύματα με πρωτεΐνη και φυτικές ίνες, τα οποία πρέπει να τα εντάξετε σε καθημερινή βάση στο πρόγραμμά σας. Λοιπόν, μπορείτε να κάνετε τις γνωστές μπουκίτες ενέργειας που είναι η γρανόλα σε σπιτική μορφή, δηλαδή να βάλετε τη βρώμη σας, τους ξηρούς καρπούς σας, να τα ψήσετε. Είναι πάρα πολύ ωραία και εύκολη υγιεινή επιλογή να την τρώτε την γρανόλα σας με το γιαουρτάκι σας καθημερινά. Κάτι ακόμα που μπορείτε να κάνετε είναι overnight oats για πρωινό με τους σπόρους τσία, άλλη μια πάρα πολύ χρήσιμη τροφή για τώρα για το καλοκαίρι. Βοηθάει στο έντερο εξαιρετικά. Επόμενες τροφές που μπορείτε να καταναλώνετε τώρα το καλοκαιράκι είναι τα αγγούρια που έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό, καθώς και τα καρότα θα σας βοηθήσουν και να μαυρίσετε. Από σαλατούλες ενισχύστε την καθημερινότητά σας, τόσο τις ντομάτες που είναι και ωραίες, μυρωδάτες, κάτι ντοματάρες στην Κρήτη, αφήστε το καλύτερα, τόσο και σαλατούλες άλλες, ό,τι βρείτε τρώτε, ακόμα και φρουτοσαλάτα φάτε. Λοιπόν, να επιλέγετε και τις σαλάτες εκείνες με τα όσπρια, αφενός μεν με τις φακές αφετέρου, δε με τα ρεβίθια, γιατί είναι και πλούσιες αυτές οι σαλάτες σε πρωτεΐνη λόγω των οσπρίων, αλλά και σε φυτικές ίνες. Ένα μπολ ρεβιθοσαλάτας με τον τόνο της μέσα, μπορείς να βάλεις και το κοτόπουλό σου, είναι περίπου 500 θερμίδες και έχεις μείνει χορτάτος όλη την ημέρα, οπότε μην μου ξαναπείτε τι να φάω και τι να μη φάω. Προτιμάμε τα όσπρια. Δείτε και το χούμους λίγο, γιατί έχει το ρεβιθάκι μέσα, δεν είναι κακό. Έχει υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη. Εννοείται στη διατροφή μας cottage, τυρί cottage με χαμηλά λιπαρά. Είναι έτσι μια ωραία επιλογή τυριού που μπορείτε να την έχετε 2 και 3 φορές τη μέρα σας. Άμα θέλετε γλυκάκι, αποφύγετε τη ζάχαρη και προτιμήστε ανταυτού επιλογές με χουρμάδες. Οι χουρμάδες μπορείς να τους λιώσεις μέσα σε καυτό νερό και να αποτελέσει κάποια γλυκαντική ουσία για οτιδήποτε γλυκό θέλεις. Για το κέικ σου, για το σνακ σου, για το μπορείς να κάνεις τα πάντα με χουρμά, καθώς και με βούτυρο καρπών, αμυγδαλοβούτυρο, φιστικοβούτυρο. Όλα αυτά εντάξτε τώρα στο καλοκαιρινό σας πλάνο. Νεράκι άφθονο, 2 με 3, μη σας πω και 4 λίτρα την ημέρα, για να βγούμε και αυτό το καλοκαίρι κορμάρες. Γιατί μπορούμε, μου απαντάτε στην ερώτηση που σας έκανα στο Gallup στο Viber. Οι περισσότεροι πιστεύετε στον έρωτα με την πρώτη ματιά, και με αυτό το ελπιδοφόρο μήνυμα θα κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Θα επιστρέψω σε πάρα πάρα πολύ λίγο για να σας αποχαιρετήσω. Μένεις εδώ και επιστρέφω.

Και κάπου εδώ σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Τρίτη 9 Ιουνίου σήμερα και ελπίζω να σας κράτησα καλή παρέα. Ελπίζω έστω και λίγοι από εσάς να χαμογελάσατε και να πήγατε χαρούμενοι και χαρούμενοι στις δουλειές σας. Ελπίζω να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 η ώρα ακριβώς, όπου θα είμαι εδώ πάλι για να σου μεταφέρω όλα τα νέα της πόλης, όλη τη θετική μου ενέργεια, όλο μου το χαμόγελο για να χαμογελάσεις και εσύ ρε παιδί μου. Εσύ μένεις στον παλμό στους 96,5 στις υπόλοιπες εκπομπές της ημέρας. Θέλω να σου θυμίσω όμως ότι την Πέμπτη θα είμαστε στην Έδεσα live radio show με background τους καταράκτες. Έχει να γίνει πανικό. Σας θέλω όλους εκεί. Πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα κάτι τέτοιο, έχει να γίνει πανικός. Όλες αυτές τις εκπλήξεις σας τις επιφυλάσσει με πολύ αγάπη, με πολύ χαμόγελο, με μεγάλη διάθεση ο Παλμός 96,5, τον οποίο μπείτε να ακολουθήσετε στα social media, Παλμός 965 FM, σε Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Πάρε μέρος και στους διαγωνισμούς μας για να κερδίσεις και κάτι iPhone και ταξιδάκια που έρχονται. Από μένα θα σας αποχαιρετήσω και μέχρι αύριο, μέχρι να τα ξαναπούμε, θέλω να θυμάστε το εξής και να με μνημονεύετε, να λέτε η Αντιγόνη λέει και έχει δίκιο. Χαμογέλα στη ζωή και θα σου χαμογελάσει πίσω. Καλή συνέχεια σε όλους. Τα

0: ώρα είναι 11.
1: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921. Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
6: Παλμός 96,5.
7: Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Είχα εγώ μια δικιά μου προσωπική υποχρέωση και Παρασκευή και Δευτέρα δεν τα είπαμε, αλλά έρχομαι έτσι δυναμικά. Σήμερα Τρίτη 9 του Ιούνιου. Έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαίρι. Θα σε πάω πολύ, πολύ γρήγορα. Πρώτα θα σου πω όμως ότι είσαι συντονισμένος, επειδή μπορεί να το έχεις ξεχάσει. Είσαι συντονισμένος στο Παλμό 96,5. Ακούς πλάκα με, κάνεις με εμένα τη Vivian. Θα είμαι εδώ μέχρι και τη μία η ώρα το μεσημέρι. Και τώρα θα σε πάω πολύ, πολύ γρήγορα να δούμε λίγο πώς είναι ο καιρός, πώς είναι και η κίνηση. 25 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή, με αίσθηση θερμοκρασία στους 29 και μέχρι και 30 θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία. Να ξέρετε ότι μου δίνει μία πιθανότητα 55% για βροχή, μία καταιγιδούλα η οποία δεν θα διαρκέσει πάρα πολύ ώρα και όλη την υπόλοιπη μέρα θα είναι αίθριος ο καιρός. Και τώρα να δούμε την κίνηση. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο κόλλημα στην έξοδο για την Τριανδρία στον περιφερειακό και στις δύο φορές του δρόμου. Ένα μεγάλο πρόβλημα υπάρχει και στις δύο φορές του δρόμου επίσης στην Κωνσταντίνου Καραμανλή από το ύψος της Χαριλάου, βασικά από τη γέφυρα της Βούλγαρη, έτσι όπως το βλέπω εγώ, μέχρι και μπροστά από το Ιπποκράτιο φαίνεται να είναι το πρόβλημα. Εγνατία υπάρχει ένα μικρό θεματάκι. Η Τσιμισκή είναι σχεδόν εντελώς κλειστή. Να το ξέρεις αυτό, απέφυγε την Τσιμισκή και τη Βασιλίσσης Όλγας. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια βέβαια. Άμα είσαι εσύ κάπου στην κίνηση, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να βάλεις λίγο πιο δυνατά Παλμό 96,5 στα αυτιά σου και όλα θα πάνε καλά. Για τώρα σου έχω Γιώργο Σαμπάνη. Αφήνω στον επόμενο εδώ στο Παλμό 96,5.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

Πάμε τώρα πάρα πολύ γρήγορα να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα, έτσι για να θυμούνται οι παλιοί, να μαθαίνουν και κάτι οι καινούργοι. Σαν σήμερα, 9 Ιουνίου, το 68 μετά Χριστόν αυτοκτονεί ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Νέρο, στα ελληνικά ας πούμε Νέρονας, γεγονός που σηματοδοτεί το τέλος της δυναστείας των Ιούλιων και Κλαβδίων. Το 1815 ολοκληρώνεται το Κογκρέσο της Βιέννης, το οποίο αναδιαμόρφωσε το πολιτικό χάρτη της Ευρώπης μετά τους Ναπολεόντιους πολέμους. Το 1934 ο Ντόναλντ Ντακ κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο καρτούν The Wise Little Hen. Το 1954 ο Τζο Φρέιζερ γεννιέται, μία από τις πιο μεγάλες μορφές της πυγμαχίας. Το 1967 πεθαίνει ο συγγραφέας Spencer Tracy, ένας από τους σημαντικότερους ηθοποιούς του κλασικού Hollywood. Το 1973 πεθαίνει ο συγγραφέας ο Τόλκιν, ο οποίος Τόλκιν είναι αυτός που έγραψε τον Αρχόντα των Δαχτυλιδιών. Και το 1999 ο πόλεμος του Κωσόβου οδηγείται σε κατάπαυση πυρός με την αποδοχή της αποχώρησης των σερβικών δυνάμεων από το Κωσόβο. Αυτά συνέβησαν σήμερα, σε περίπτωση που δεν τα ήξερες. Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ, για να σου μαθαίνω και κάτι καινούριο κάθε μέρα. Σ' αφήνω τώρα με σταβέντο και μέσα σου εγώ επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα που θα σε πάω σε ένα δίλημα. Εργασιακό το δίλημα που σου έχω για σήμερα. Και ουσιαστικά θέλω να μου πεις άμα προτιμάς τη σταθερότητα ή την εξέλιξη στη δουλειά. Παραμένεις σε μια ασφαλή δουλειά με προβλέψιμο μέλλον ή μετακινήσεις σε μια πιο αβέβαιη θέση, αλλά με μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης. Κρατάμε εδώ ότι, ας πούμε, δεν έχεις παιδιά και οικογένεια, που καταλαβαίνω ότι εκεί πέρα μπορεί να αλλάξει η απάντησή σου. Σου μιλάω ότι είσαι, ας πούμε, 30 χρονών, ελεύθερος ή με μια σχέση, ας πούμε, αλλά όχι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο δημιουργεί πάρα πολλές υποχρεώσεις τέτοιου είδους. Θέλω να μου στείλετε όλοι τα μηνύματά σας στο 6931-3570-27 ή μπορείτε απλά να μπείτε στο κανάλι του Παλμού στο Viber και να μου απαντήσετε. Έχω ήδη ανεβάσει ένα poll. Για τώρα σας αφήνω με Άννα Βύση Εξαίρεση. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

0: επιστρέψουμε εδώ στον Πάλμο 96,5. Λοιπόν, περνάμε τώρα σε μια ιδιαίτερα αισιοδοξή είδηση από την Ευρώπη. Σε πολλές χώρες συνεχίζονται με επιτυχία έργα αποκατάστασης ποταμών με στόχο την επαναφορά του σε μια πιο φυσική κατάσταση. Οι παρεμβάσεις αυτές περιλαμβάνουν την απομάκρυνση παλιών φραγμάτων και τεχνητών εμποδίων, καθώς και τη δημιουργία καλύτερων συνθήκων για την ελεύθερη ροή του νερού. Τα αποτελέσματα είναι ήδη ενθαρρυντικά. Οικοσυστήματα που είχαν υποβαθμιστεί κάποτε άρχισαν πλέον να ανακάμπτουν, ενώ πολλά είδη ψαριών, πτηνών και άλλων οργανισμών επιστρέφουν σε αυτούς τους καινούριους υδροβιότοπους οι οποίοι δημιουργούνται. Πράγμα που είναι πάρα πολύ θετικό για τη βιοποικιλότητα. Να ξέρετε ότι ακόμα και στο ένα ψάρι, το οποίο άμα θέλεις να το φας, η βιοποικιλότητα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην υγεία του ψαριού. Οπότε για τέτοιους λόγους χρειάζονται και τέτοιες αποφάσεις και τέτοια πράγματα να γίνονται. Να το ξέρετε αυτό. Πολύ ωραία να μαθαίνουμε τέτοια όμορφα νέα. Ένα όμορφο νέο έχω επίσης να σου πω κι εγώ. Έχω να σου πω για το e-contract της Energy. Ένα προϊόν που εμένα προσωπικά με έχει ενθουσιάσει, γιατί πολύ απλά κάνει τη ζωή μας πολύ πιο εύκολη, μειώνοντας τη γραφειοκρατία που χρειαζόταν μέχρι και τώρα για να αλλάξει κάποιος υπηρεσία ενέργειας. Προφανώς όμως αυτό το προϊόν δεν έχει ενθουσιάσει μόνο εμένα, αλλά και όλους εσάς, όλους τους καταναλωτές, γιατί το ψηφίσατε ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Λογικό είναι, αν σκεφτεί κανείς ότι η Energy κατάφερε να μετατρέψει μια σύνθετη διαδικασία όπως το συμβόλαιο ενέργειας σε μια εμπειρία γρήγορη, ξεκάθαρη και πλήρως ψηφιακή. Δεν μιλάμε λοιπόν για μια απλή υπηρεσία ενέργειας, αλλά για μια λύση που σέβεται τον χρόνο μας και προσφέρει άμεσο και πραγματικό όφελος. Καθώς μέσα από το κινητό μας τηλέφωνο, με την άνεση μιας 100% ψηφιακής εμπειρίας, όλα γίνονται πολύ πιο εύκολα, πολύ πιο γρήγορα. Γιατί η Energy ξέρει να αξιοποιεί την τεχνολογία προς όφελος του καταναλωτή και γι' αυτό και το e-contract διακρίθηκε ως προϊόν της χρονιάς από το κοινό. Τα ξέρατε όλα αυτά? Δεν τα ξέρατε? Γι' αυτό και σας τα είπα. Σας αφήνω τώρα εγώ με διαφημισούλες. Επιστρέφω μετά εδώ στο Πάλμο 96,5.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
4: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη laser προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61, Θεσσαλονίκη.
5: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
6: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555. Και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας.
8: Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
9: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552. Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
10: Καθημερινά δίνουμε μάχη με την πίεση, το άγχος. Αν ψάχνεις έναν τρόπο εκτόνωσης για δύναμη, αντοχή, ελευθερία, ακολούθησέ μας στο Martin Fight Club. Μια αληθινή ομάδα

0: θεματικές διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Martin Fight Club. Σχολή πολεμικών τεχνών για παιδιά και ενήλικες. Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16. Τηλέφωνο 697-562-4000 και στα social media.
1: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
2: Παλμός 96,5.
3: Είστε πάντα συντονισμένοι στον Παλμό 96,5. Ακούτε πλάκα με κάνεις και τώρα θα δούμε επιγραμματικά τους τίτλους ειδήσεων της ημέρας. Πολιτικές διεργασίες με νέα κόμματα, αποχωρήσεις και πιθανές συνεργασίες εν ώψη εκλογών. Συζήτηση για τις έξυπνες κάμερες τροχέας και την αποτελεσματικότητά τους. Απόφαση του Αρείου Πάγου υπέρ δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη σχετικά με τον υπολογισμό των τόκων. Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στο νοσοκομείο της Ρόδου οδηγούν σε συγχωνεύσεις κλινικών. Σύλληψη 24χρονου στη Θεσσαλονίκη για επίθεση κατά της αδελφής του. Ενίσχυση της προστασίας κρίσιμων ενεργειακών υποδομών όπως η Ρεβιθούσα και τα υποθαλάσσια δίκτυα. Πανελλαδικές 2026. Συνεχίζονται οι εξετάσεις στο Νεπάλ ενώ δημοσιεύονται οι πρώτες εκτιμήσεις για τις βαθμολογίες και τις βάσεις. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της ημέρας από τον Βολμό 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα να σε στείλω γρήγορα γρήγορα στα social media του Παλμού. Λοιπόν, θέλω να πας στο Facebook Παλμός 96,5, θέλω να πας στο Instagram Παλμός 96,5 FM, θέλω να πας και στο TikTok Παλμός 965 FM. Εκεί σε περιμένω να μου στείλεις όλα σου τα μηνύματα, όπως και στο Viber στο 693135-7027. Στο Viber θέλω να είσαι μόνιμα κολλημένο στο Viber, γιατί σε πολύ λίγο θα επιστρέψω και με παιχνιδάκι Mystery Sound, που ουσιαστικά θα σου βάλω έναν ήχο και πρέπει να μαντέψεις εσύ τι είναι αυτό που ακούς. Ωστόσο, έχω να σου πω και κάτι ακόμα. Λάκη 13, ξέρεις τι σημαίνει? Σημαίνει φορόλο και σημαίνει διαγωνισμός για τα 13 γενέθλια. Έως 30 Ιουνίου κάθε μέρα μην ξεχνάς να ζητάς τους λαχνούς σου από το ταμείο. Συμμετέχεις στο μεγάλο διαγωνισμό των φορόλ με τον καφέ σου ή με προϊόντα που έχουν τον κίτρινο τιμοδείκτη. Παίρνεις τους λαχνούς από το ταμείο και καλή σου τύχη. 13 χρόνια φορόλ και είσαι και εσύ Λάκη. Σε αφήνω τώρα με David Guetta και Teddy Swims. Gone, gone, gone. Έχω και πάνω κι άμμο να τραγουδάω όπως αγαπώ αμέσως μετά.

Επιστρέψαμε εδώ στον Πάλμο 96,5 και τι σου έχω υποσχεθεί. Σου έχω υποσχεθεί παιχνίδι Mystery Sound, έτσι για εσένα που παίζουμε τόσο όμορφα την προηγούμενη εβδομάδα. Επειδή έλειψα την Παρασκευή, τελικά δεν δώσαμε το δώρο. Οπότε έχουμε το ίδιο δώρο και τον ίδιο ήχο με την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτό σου δίνει ακόμα περισσότερες ευκαιρίες και ακόμα περισσότερες πιθανότητες να είσαι εσύ αυτός που κερδίζει το δώρο μας το μεγάλο, που είναι από το Cat Nails, μια υπηρεσία της αρεσκίας σου. Να ξέρεις, έχει τρία μαγαζιά στο κέντρο. Οπότε μπορείς να εξυπηρετηθείς όποτε εσύ θέλεις και όπου θέλεις. Λοιπόν, τώρα το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να ανεβάσεις απλά λίγο την ένταση, να ακούσεις προσεκτικά τον ήχο και όταν καταλάβεις τι είναι αυτό που ακούς, απλά μου στέλνεις ένα μήνυμα την απάντησή σου στο Viber στο 6931-35-70-27. Λοιπόν, ο ήχος που έχουμε είναι αυτός. Άμα είσαι παιδί του χωριού, μπορείς να καταλάβεις ευθέως αμέσως ποιος είναι ο ήχος και τι είναι. Άμα είσαι παιδί της πόλης και δεν είχες ποτέ παππούδες στο χωριό, δύσκολα θα το καταλάβεις, αλλά δεν πειράζει. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber, ξαναλέω, 6931-35-70-27. Σας αφήνω τώρα με Χρήστο Σαντικάη και Αναπνοή Ανατολή, εδώ στο Πολυμένη 96,5. Να ξέρεις, πάρε και χαρτί, πάρε και μολύβι, γιατί επιστρέφουμε συνταγή.

Επιστρέψαμε εδώ και σου έχω υποσχεθεί συνταγούλα και συνταγούλα σου έχω ετοιμάσει. Κλέφτικο συγκεκριμένα, γιατί στο δικό μου το μυαλό το κλέφτικο είναι καλοκαιρινό φαγητό. Μπορεί εσύ να μην συμφωνείς, αλλά τι να κάνουμε τώρα, αυτό σου βρήκα. Τα υλικά που θα χρειαστείς για 4 με 6 άτομα είναι 1,5 κιλό αρνί ή κατσίκι σε μερίδες, 4 με 5 πατάτες κομμένες σε χοντρά κομμάτια, 2 κρεμμύδια κομμένα σε φέτες, 2 ντομάτες κομμένες σε φέτες, 200 γραμμάρια φέτα, 2 πιπεριές, 3 με 4 σκελίδες σκόρδο, χυμό από 2 λεμόνια, μισό φλιτζάνι ελαιόλαδο, μία κουταλιά του γλυκού ρίγανη, ένα κλωναράκι δέντρο λίβανο, αλάτι και πιπέρι. Λοιπόν, ξεκινάς προθερμαίνοντας το φούρνο στους 180 βαθμούς. Ένα μεγάλο μπολ να ανακατεύει το κρέας με το ελαιόλαδο, το λεμόνι, τη ρίγανη, το αλάτι και το πιπέρι. Κόβεται σε μεγάλα κομμάτια λαδόκολα ή χρησιμοποιείτε μια γάστρα με καπάκι τέλος πάντων. Εγώ θα σου πρότεινα και λαδόκολα μέσα σε γάστρα. Τοποθετείς στη βάση τις πατάτες, τα κρεμμύδια, τις ντομάτες και τις πιπεριές. Από πάνω βάζεις το κρέας, το σκόρδο, τη φέτα και το δεντρολίβανο. Κλείνεις καλά-καλά τη λαδόκολα σαν πακέτο και τυλίγεται εξωτερικά με αλουμινόχαρτο ή απλά κλείνετε τη γάστρα. Ψήνετε για περίπου 3 ώρες μέχρι το κρέας να λιώσει. Και αν θέλετε περισσότερο χρώμα, ανοίγετε το πακέτο τα τελευταία 15 με 20 λεπτά και δυναμώνεται ελαφρά το φούρνο. Και είναι ό,τι καλύτερο για μένα, είναι καλοκαιρινό φαγητό 100%, να ξέρετε. Ήλε καμπακάκια σας έχω τώρα, πάλιο πράγματα, εγώ επιστρέφω μετά από διαφημιστικό διάλειμμα.

0: ώρα είναι 12.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
1: Σημαίνει η τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
1: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
1: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Α, ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
1: Σωστά.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All. Είσαι Lucky.
5: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
1: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
2: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
1: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
2: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
1: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
2: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
1: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
2: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
6: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
1: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
2: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
1: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
2: Αναδομό και έκτισες.
7: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
8: Ρισκάρεις?
7: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
8: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
7: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
8: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
7: Εξαιρετικά!
9: Hey, ChatGPT.
10: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
9: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
10: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
9: Γυαλιά ηλίου?
10: Το ίδιο.
9: Φακούς επαφής?
10: Είπαμε, ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
9: Τι είπες?
10: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
9: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
2: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
9: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
1: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909 22 98 88.
0: Παλμός 96,5.
11: Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Σου θυμίζω, ακούς Πλάκα με κάνεις καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή με εμένα, την Vivian, πάντα εδώ να σου κρατάω παρέα ραδιοφωνικά. Θα σε πάω τώρα πολύ γρήγορα να δούμε πώς είναι αυτή τη στιγμή ο καιρός και η κίνηση. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε 26 βαθμούς Κελσίου με αίσθηση θερμοκρασίας στους 31, μέχρι και 30 θα φτάσει η θερμοκρασία. Έχει υπόψη ότι κατά πάσα πιθανότητα το απόγευμα θα υπάρξει και μία μικρή καταιγίδα, οπότε να πάρεις μαζί σου τουλάχιστον ομπρέλα. Τι άλλο ήθελα να σου πω? Ήθελα να σου πω την κίνηση. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι υπάρχει μόνο ένα μεγάλο ζόρισμα στον περιφερειακό, στη φορά που πηγαίνει από δυτικά προς ανατολικά, πριν και μετά την έξοδο για Πεύκα. Κατά τα άλλα, τα πράγματα είναι πάρα πολύ ήπια σε όλους τους δρόμους. Άμα αντιμετωπίζεις ή κάποιο πρόβλημα μεγάλο, το οποίο εγώ δεν μπορώ να το δω εδώ πέρα στο χάρτη, απλά μου στέλνεις ένα μήνυμα όταν είναι ασφαλές και όχι εν κινήσει. Τι πρόβλημα είναι αυτό, για να το πω. Θέλω όμως να σου πω και κάτι ακόμα τώρα. Θέλω να σου μιλήσω για το Martin Fight Club, το οποίο είναι μια σχολή πολεμικών τεχνών, η οποία εμένα είναι η αγαπημένη μου. Ξέρεις γιατί? Επειδή μπορείς να κάνεις εκεί πυγμαχία, μπορείς να κάνεις και kickboxing,

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5. Έλα.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα που θα συζητήσουμε την ερώτηση την οποία σας έκανα την προηγούμενη ώρα. Σας ρώτησα άμα προτιμάτε στη δουλειά σας σταθερότητα ή εξέλιξη. Δηλαδή, άμα θα παραμένετε σε μια ασφαλή δουλειά με πολύ προβλέψιμο μέλλον ή αν θα μετακινούσασταν σε μια πιο αβέβαιη θέση με μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης. Έχουμε βάλει και μια δικλίδα ότι δεν έχετε να σκεφτείτε παιδιά, σκυλιά, οικογένειες κτλ. Ότι ας πούμε είσαστε είτε μια ελεύθερη είτε ένας ελεύθερος άνθρωπος, ο οποίος έχετε πάρει εδώ και 3-4-5 χρόνια το πτυχίο σας και είστε λίγο έτοιμοι να οργώσετε, ας πούμε, το μέλλον σας. Λοιπόν, οι περισσότεροι εδώ πέρα μου έχετε απαντήσει στο poll που έχω κάνει και μου λέτε ότι μετακινήσετε σε μια πιο αβέβαιη θέση με μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης και νομίζω ειλικρινά ότι αυτό είναι το πιο σωστό, ειδικά όταν είσαι ένας νέος άνθρωπος και μεγαλύτερος. Απλά όταν δεν υπάρχουν τέτοιου είδους υποχρεώσεις, τις οποίες πρέπει να σκεφτείς άλλους ανθρώπους οι οποίοι είναι εξαρτώμενοι από εσένα, καλό είναι να παίρνουμε ρίσκα. Το πολύ πολύ να μην δουλέψει αυτό και να δουλέψει το επόμενο. Ποτέ δεν θα το μάθουμε αυτό άμα δεν δοκιμάσουμε. Οπότε για μένα, απλά να δοκιμάζεις καινούργια πράγματα και να πηγαίνεις εκεί που ξέρεις ότι θα γίνεις καλύτερος. Λοιπόν, Ζώζεφιν, σου έχω τώρα. Τι, μετά σου έχω και Μιχάλη Χατζηγιάννη, Φωτιά στη νύχτα εδώ στον Παλμό 96,5.

Ήρθε η ώρα και η στιγμή που θα σε ξαναστείλω γρήγορα, γρήγορα να πας να μας κάνεις ένα follow στα social media. Θα πας στο Παλμό 96,5 στο Facebook, θα πας στο Instagram Παλμός 96,5 FM, θα πας και στο TikTok Παλμός 965 FM. Εκεί σε περιμένω, μου στέλνεις όλα σου τα μηνύματα. Επίσης, μηνύματα μου στέλνεις και στο Viber στο 6931 35 70 27. Στο Viber είναι πολύ πιο άμεση η επικοινωνία μας, οπότε ό,τι έχεις να μου πεις αυτή τη στιγμή μου το στέλνεις εκεί. Ήθελα επίσης να σου πω ότι με έχετε κάνει πάρα πολλές ερωτήσεις για το Martin Fight Club, το οποίο σας ανέφερα και λίγο πριν. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι απλά να γκουγκλάρετε το όνομα Martin Fight Club και θα σας βγάλει εκεί πέρα και το Facebook και το Instagram και τα πάντα. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 6975-62-4000, Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16. Μιλάμε για μια εξαιρετική σχολή πολεμικών τεχνών. Κάνεις πυγμαχία, κάνεις kickboxing και αυτά τα αθλήματα σου προσφέρουν απίστευτη αυτοπεποίθηση, απίστευτη πειθαρχία και το πιο σημαντικό, σου μαθαίνουν αυτοάμυνα. Κάτι το οποίο είναι πολύ κέριο να το ξέρεις. Το καλύτερο κλίμα το οποίο μπορείς να βρεις σε μια τέτοια σχολή πολεμικών τεχνών, θα αποκτήσεις φίλους και να ξέρεις ότι οποιαδήποτε και αν είναι η φυσική σου κατάσταση, μπορούν να σε βάλουν σε αντίστοιχο τμήμα. Υπάρχουν τμήματα προχωρημένων, υπάρχουν τμήματα αρχαρίων και προφανώς υπάρχουν και τμήματα και για παιδιά και για ενήλικες. Ηλία Βρετό, σου έχω τώρα, τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Εγώ επιστρέφω μετά από διαφημιστικό διάλειμμα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
2: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
3: Παλμός 96,5.
4: Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5. Έχω να σε ρωτήσω αν πηγαίνεις for all. Γιατί αν πηγαίνεις είσαι και εσύ lucky. Και για, αν για κάποιους το 13 θεωρείται γρουσούζικος αριθμός, τα for all φέρνουν την ανατροπή με 156 μεγάλα δώρα και ένα αυτοκίνητο για το σούπερ τυχερό. Γιατί όταν τα for all έχουν γενέθλια, μόνο σπουδαία πράγματα συμβαίνουν. Οπότε εγώ σου προτείνω ανεπιφύλακτα να πας εκεί πέρα, να πάρεις τον καφέ σου και προϊόντα με τον κίτρινο το τιμοδείχνη, να πάρεις τους λαχνούς σου από το ταμείο και να λάβεις και εσύ μέρος αυτόν τον τεράστιο διαγωνισμό που κάνουν τα φορόλ για τα 13 γενέθλιά τους. Λοιπόν, έχω τι άλλο να σου πω. Έχω να σου πω κουτσομπολιό τώρα. Στο χώρο του Hollywood, ο Matt Damon μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για την Charlize Theron με αφορμή τη νέα του συνεργασία στην πολύ αναμενόμενη ταινία Οδύσσια του Christopher Nolan. Ο διάσημος ηθοποιός, αναφερόμενος στη συνάδελφό του και φίλη του εδώ και περισσότερο από 25 χρόνια, σχολίαζε με γύρω ότι δεν ξέρει γιατί μόνο ο ίδιος γέρασε, προσθέτοντας πως η Σαρλίς Θερόν έχει κερδίσει το γενετικό λαχείο. Παράλληλα, έξηρε το ταλέντο και το χαρακτήρα της, τονίζοντας ότι είναι μια εξαιρετική ηθοποιός και μια γυναίκα που εμπνέει όλους όσους τη γνωρίζουν. Ο Ματ Ντέιμον αποκάλυψε επίσης ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων στο Μαρόκο, η Σαρλίς Θερόν χρειάστηκε να αντιμετωπίσει εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες, με δυνατούς ανέμους και άμμο να χτυπά το πρόσωπό της. Παρ' όλα αυτά, συνέχισε τα γυρίσματα με επαγγελματισμό και χωρίς να παραπονιέται, γεγονός που εντυπωσίασε ιδιαίτερα τον πρωταγωνιστή της. Πολύ ωραία λόγια είπε ο Ματ Ντέιμον και πολύ όμορφη είναι και η Σαρλίς Θερόν. Γιώργο Κοσέως, έχω τώρα τι να σας πω εδώ στον Παλμό 96,5.

Θα περάσουμε τώρα σε μια πιο ανάλαφρη είδηση από την Νότια Κορέα, η οποία έχει προκαλέσει χαμόγελα σε χιλιάδες ανθρώπους. Πρωταγωνιστής της ιστορίας είναι ένας παπαγάλος, ο οποίος απέκτησε απρόσμενη φήμη σε μια τοπική καφετέρια. Το πτηνό συνήθιζε να επισκέπτεται συχνά το κατάστημα, τραβώντας την προσοχή πελατών και εργαζομένων με τις σκανταλιές του. Οι θαμώνες τον αποκαλούσαν μάλιστα τον κλέφτη του καφέ, καθώς εμφανιζόταν ξαφνικά στους εξωτερικούς χώρους της καφετέριας και προκαλούσε αναστάτωση με τις απρόβλεπτες κινήσεις του. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο του παπαγάλου κυκλοφόρησαν πολύ γρήγορα μέσα στα social media, μετατρέποντάς τον σε τοπική διασημότητα. Πολλοί επισκέπτες περνούσαν από το σημείο με την ελπίδα ότι απλά θα το συναντήσουν από κοντά. Τελικά οι αρμόδιες αρχές ανέλαβαν να φροντίσουν το πτηνό και να εξασφαλίσουν την ασφάλειά του, βάζοντας τέλος στις περιπέτειές του στην καφετέρια. Μια μικρή αλλά χαριτωμένη ιστορία που μας θυμίζει ότι μερικές φορές οι πιο απρόσμενοι πρωταγωνιστές μπορούν να γίνουν οι στάρ της καθημερινότητας και να χαρίζουν λίγη αισιοδοξία και λίγο γέλιο σε κάθε μας μέρα. Θα δωρηφέρει σου έχω τώρα, είπες. Επιστρέφουμε μετά μαζί εδώ πέρα για να κλείσουμε την σημερινή εκπομπή. Όμορφα και ωραία.

Επιστρέψαμε και κάπου εδώ. Δυστυχώς έφτασε στο τέλος η σημερινή εκπομπή. Ελπίζω να περάσετε πολύ όμορφα μαζί μου. Το μόνο σίγουρο είναι ότι εγώ πέρασα τέλεια με όλα τα μηνύματα και τα πάντα που μου στείλατε στο Viber. Θέλω να σου θυμίσω ότι ήσουν συντονισμένο στο Palm 96,5. Ακούς πλάκα με κάνεις καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι και τη 1 η ώρα το μεσημέρι. Το μόνο που έχεις να κάνεις τώρα είναι να παραμείνεις συντονισμένος, γιατί σε πολύ πολύ λίγο έρχεται η Χρύσα Ιπλιάκου, η οποία θα σου κρατήσει ώρες θα σου κρατήσει παρέα το επόμενο δίωρο. Μετά έχουμε και Αναστασία Ταρασίδου, σικάριο, με σικάριο σε Αθήνο κούκλα. Από όλους εδώ πέρα στον Παλμό να έχετε μια υπέροχη μέρα και καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Σύθηκες για ψαράκι. Να είναι καλά το Αρχιπέλαγος. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, νοπάει μαγειρεμένα. Λαχταρίσατε ψητό ή τηγανιτό ψαράκι, σαγανάκι, καλαμαράκι τηγανιτό ή μπακαλιάρο σκορδαλιά. Έρχονται πεντανόστιμα και ζεστά στο χώρο σας. Πολλές ακόμη επιλογές, φιλέτο τσιπούρας με ρύζι, μπιφτέκια, μαγειρευτά και σαλάτες για όλη την οικογένεια. Για να τα παραλάβεις από την πόρτα μας ή να τα φέρουμε εμείς στη δική σου. Ιχθυοπολείο Ψησταριά Αρχιπέλαγος. Πολυτεχνείου 2, Πηλαία. Ανοιχτά Τρίτη έως Σάββατο, 8 το πρωί με 4 το μεσημέρι. Delivery 2310-32-2032.
2: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cut Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cut Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cut Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
3: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε ή έλα ωραιοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr. Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
4: Παλμός 96,5.
5: Γεια σου και χαρά σου και καλησπέρα σου. Τρίτη λοιπόν 9 Ιουνίου στον Παλμό 96,5. Όπως τα ακούσω εγώ τελικά δεν κατάφερα, δεν την γλίτωσα, αρρώστησα καλοκαιριάτικα. Δεν πειράζει όμως, δεν πτωούμε όπως βλέπεις. Είμαι εδώ πέρα, Χρύσα Πλιάουξη στο μικρόφωνο, μαζί σου μέχρι και τις 3 για να σου κρατήσω την καλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Στα νέα του καιρού λοιπόν 29 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα στην πόλη. Ζέστη, ζέστη και μόνο ζέστη. Βλέπω βέβαια κάτι βροχές προς το μεσημεράκι. Έχει λίγο το νου σου, μέχρι τις 6 το απόγευμα θα κρατήσουν. Τώρα λοιπόν, αν κυκλοφορείς εκεί πέρα έξω στους δρόμους της πόλης, να σου πω ότι έχουμε καθυστερήσεις στην περιφερειακή και στα δύο ρεύματα. Στο κέντρο τώρα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, στην Εγνατία, λίγο στην Τζιμισκή, λίγο στην Αγίου Δημητρίου, λίγο στα Φανάρια του Βαρδάρη. Στα δυτικά της πόλης έχουμε καθυστερήσεις στη Μοναστηρίου και στην Λαγκαδά. Στα ανατολικά έχουμε ζητήματα αυτή την ώρα στην Κατσιμίδη, στην Καραμανλή, στη Μαρτίου, στην Παπαναστασίου, στην Μπότσαρη και στα στενά μέσα. Γενικά θέλω να κάνεις έτσι μια υπομονή, γιατί υπάρχει. Έχει λίγη κίνηση η πόλη. Λοιπόν, τώρα θέλω να μείνεις εδώ να ανοίξεις την ένταση. Γιατί το πρώτο 60 λεπτό ανοίγει με Χρήστο Μάστορα και Μαργαρίτα εδώ στον Παλμό 96,5.

0: απλά είμαι εγώ.
1: Ζώζεφιν λοιπόν και εγώ εδώ στο Παλιμά 96,5, 12 λεπτά μετά τη μία, πρώτο 60 λεπτό, είμαι η Χρύσα. Θέλω τώρα να στείλω πολλά πολλά πολλά φιλιά και χαιρετίσματα στην αγαπημένη μου την Αθανασία, εκεί στις Σέρες, στον τόπο μου που είναι συντονισμένη και με ακούει, μου έχει στείλει και περαστικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, περαστικά και σε σένα που μου είπες ότι είσαι άρρωστη και συντονισμένη εδώ κάθε μέρα, η πιο φανατική ακροάτρια. Τώρα λοιπόν θέλω να σου πω τα tips για καλύτερη ζωή για σήμερα. Μη γεμίζεις το κεφάλι σου με το τι θα γινόταν αν. Τα περισσότερα σενάρια που φοβόμαστε λοιπόν δεν συμβαίνουν ποτέ. Το παρόν είναι πιο αληθινό από τη φαντασία του άγχους και προφανώς και όταν φοβάσαι, σε κρατάει πίσω ο φόβος, έτσι. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν χρειάζεται νομίζω να το σημειώσω. Δεν χρειάζεται να φοβάσαι λοιπόν τι θα γινόταν αν. Αν είναι στο μέλλον. Είναι στο αν. Στο τυχόν τέλος πάντων. Κάθε σπίτι λοιπόν έχει τη δική του ιστορία και κάθε ιστορία ξεκινά από την κουζίνα. Στη Δίνας Κουτσίνες σχεδιάζουμε χώρους που φτιάχνονται στα μέτρα τη ζωή σα. Βασίλισσα Σόλγας 226 λοιπόν στην Καλαμαριά, να πα να διαλέξει όποτε θέλει την κουζίνα. Σου. Τώρα λοιπόν να μείνεις εδώ να ανοίξεις την ένταση, γιατί έρχεται ο Πέτρος Ιακωβίδης με τα καπνογόνα εδώ στον Παλμό 96,5.

όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Εδώ στο Παλμό 96,5 λοιπόν ακούς την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική της πόλης χωρίς καμία αμφιβολία. Τώρα λοιπόν εσύ μας ακολουθείς στα social media του σταθμού Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965FM στο Instagram και Παλμός 965FM στο TikTok και ό,τι άλλο θέλεις ξέρεις έτσι το στέλνεις στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Τώρα λοιπόν στα viral νέα της ημέρας όταν λέμε ότι το παγκόσμιο κύπελο είναι η μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου, η εθνική ομάδα του Κουρασάο το εννοεί κυριολεκτικά. Οι παίκτες λοιπόν της ομάδας έφτασαν στο γήπεδο με ένα λεωφορείο που δεν θυμίζει σε τίποτα αυτές τις συνηθισμένες σοβαρές μέσα σε εισαγωγικά έτσι αποστολές των άλλων χωρών. Χωρίς τζάμια στα παράθυρα, με τη μουσική να παίζει στο τέρμα και με ένα απίστευτο κλίμα πάρτι, οι διεθνείς του Κουρασάο έδειξαν σε όλο τον πλανήτη πως πρέπει να απολαμβάνεις την κάθε στιγμή στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση. Αυτές λοιπόν είναι οι μικρές αυθεντικές λεπτομέρειες που κάνουν το Μουντιάλ τόσο αξιομνημόνευτο. Έχουμε και Μουντιάλ, ρε παιδιά, φέτος, έτσι. Χαμός. Μετά από 4 χρόνια, εντάξει, δεν πειράζει. Τώρα όσοι βλέπετε ποδόσφαιρο ή όσοι δεν βλέπετε, κάντε λίγη υπομονή για αυτούς που βλέπουν. Λοιπόν, τώρα να σου πω ότι το πιο ξεχωριστό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά οχήματα στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στη Σταυρούπολη. Στην Ωραιοκάστρο 91 λοιπόν θα βρεις τζιπ, μηχανάκια και παιδικά αυτοκίνητα που κάνουν κάθε παιδί να χαμογελά. Και πολύ πολύ σύντομα να σου πω ότι στον Παλμό 96,5 έρχεται και ένας μεγάλος διαγωνισμός. Τώρα όμως θέλω να μπεις στο αυτοκινητάκι.gr και να διαλέξεις το αγαπημένο σου όχημα μέχρι να έρθει ο διαγωνισμός. Λοιπόν, τώρα θέλω να μείνεις εδώ. Θέλω να ανοίξεις την ένταση γιατί έρχεται ο μοναδικός, ο Γιώργος Μαζονάκης. Φυσικά έρχεται και αύριο στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Όλη η Θεσσαλονίκη έχει την ευκαιρία να τον απολαύσει αύριο στο λιμάνι σε μια μοναδική συναυλία. Μέχρι τότε όμως αφήνω να τον απολαύσεις λίγο εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Σχολή Πολεμικών Τεχνών Martin Fight Club. Για πυγμαχία και kickboxing. Χτίζουμε κάτι περισσότερο από φυσική κατάσταση. Αυτοπεποίθηση, πειθαρχία, αυτοάμυνα και ισορροπημένη ψυχολογία. Για παιδιά, εφήβους και ενήλικες σε ένα περιβάλλον με οικογενειακό κλίμα. Με αθλητές που έχουν περάσει σε πανελλαδικά πρωταθλήματα και διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Martin Fight Club. Εκπαίδευση, σεβασμός, εξέλιξη. Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16. Τηλέφωνο 697-562-4000 και σε Facebook και Instagram.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311500.
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιαννητσών 61 Θεσσαλονίκη.
1: Σε πάει παντού. Στη δουλειά. Στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
3: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
4: Παλμός 96,5.
5: Είμαι εδώ λοιπόν και επέστρεψα γρήγορα μετά από ένα ευχάριστο διαφημιστικό διάλειμμα. 4 λεπτά μετά τη 1.30 είμαστε στο πρώτο 60 λεπτό. Είμαι λοιπόν η Χρύσα, είμαι μαζί σου μέχρι και τις 3. Και τώρα θέλω να σου πω πώς να κάνεις το σπίτι σου να θυμίζει περισσότερο καλοκαίρι με πολύ απλούς και οικονομικούς τρόπους. Πρώτα απ' όλα ήρθε η ώρα να κάνεις ένα πολύ καλό ξεκαθάρισμα. Ξέρεις, εκεί που ανεβάζεις και κατεβάζεις βαλίτσες και ρούχα, ήρθε η ώρα να πετάξεις πάρα πολύ πράγμα. Δεύτερο λοιπόν και καλύτερο, επένδυσε σε έρηνα φυσικά. Φυσικά υφάσματα με αυτούς τους ωραίους τους γήινους τόνους, έτσι, αυτά τα ωραία τα minimal. Φέρε λοιπόν τη φύση και το design των κυκλάδων μέσα στο σπίτι σου, όπως μικροέπιπλα ή αξεσουάρ από μπαμπού, ψάθα και γιούτα. Θέλω να δημιουργήσεις την τέλεια καλοκαιρινή ατμόσφαιρα με αρώματα. Πραγματικά τα αρώματα είναι μια πολύ ωραία λύση. Ίσως να ενοχλούν καμιά φορά κάποιον, αλλά άμα τα βάλεις έτσι να καίνε λίγο κάποιες ώρες την μέρα, είναι καλά. Τα φυτά εσωτερικού χώρου λοιπόν που θα φέρουν το έξω μέσα, εννοείται, και να μετατρέψεις το μπαλκόνι σου με τις γλάστρες σου, με τα χαλάκια σου και τις ψάθες σου σε ένα πολύ ωραίο κλίμα. Τώρα όμως θέλω να μείνεις εδώ και να ανοίξεις την ένταση, γιατί έρχεται στα Βέντο και αναδρομικά εδώ στον Παλμό 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Σταβέντο και Ευαγγελία, λοιπόν, μεθύσει στον Παλμό 96,5 και τώρα να ανήκει και εσύ στου εσωστρεφεί ανθρώπου με εσωστρεφεί συμπεριφορέ. Να σου πω ότι μία έρευνα έδειξε ότι υπάρχουν κάποιε συμπεριφορέ που φέρνουν του εσωστρεφεί ανθρώπου στα όρια του. Όπω όταν η σιωπή του παρεξηγείται, όταν αναγκάζονται να κοινωνικοποιηθούν, όταν του διακόπτουν ενώ μιλούν, όταν μια χαλαρή συνάντηση μετατρέπεται σε μεγάλη κοινωνική συγκέντρωση, όταν δεν γίνονται σεβαστά τα όρια του, όταν διακόπτεται ο χρόνο που περνούν μόνοι του, όταν προκύπτουν σχέδια τη τελευταία στιγμή και όταν του τηλεφωνούν αντί να στείλουν μήνυμα. Αν λοιπόν έχει όλα αυτά, εντάξει, όλα αυτά δεν ξέρω αν εντάξει μαζί, αλλά μερικά από αυτά να ξέρει, ανήκει και εσύ στου εσωστρεφεί ανθρώπου. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερη επιβράβευση για ένα προϊόν ή υπηρεσία από το να το βραβεύει ο ίδιο ο καταναλωτή. Και αυτό γιατί εμεί οι ίδιοι καταναλωτέ είμαστε και οι πιο αυστηροί κριτέ. Το e-contract τη Energy βραβεύτηκε λοιπόν από το κοινό ω το προϊόν τη χρονιά στην κατηγορία του. Το e-contract έχει αλλάξει τελείω τον τρόπο που κάνουμε ένα σύμβολο ενέργεια και το έχει φέρει επιτέλου στην ψηφιακή εποχή. Μια διαδικασία δηλαδή που μέχρι πρόσφατα ήταν χρονοβόρο και εκνευριστικά πολύπλοκη, προσαρμόζεται τώρα στου σύγχρονου ρυθμού τη ζωή μα. Με το e-contract τη Energy, το κλείσιμο του συμβολίου γίνεται τόσο γρήγορο και απλό όσο όλε οι κινήσει τη καθημερινότητά μα. Από το κινητό ή του λάπτοπ χωρί καθυστερήσει και με πλήρη εικόνα κάθε βήματο. Αν λοιπόν αυτό δεν αξίζει να είναι το προϊόν τη χρονιά, τότε δεν ξέρω ποιο. Κάποιο να μου ρίξει ένα ξεμάτιασμα κάθε φορά που κάνω αυτή την αναφορά, γιατί σαν να πνίγουμε λίγο, δεν ξέρω τι γίνεται. Σαν να μην θέλει ένα πράγμα να την πω. Λοιπόν, τώρα να μείνει εδώ, να ανοίξει την ένταση, γιατί τρέχεται Κωνσταντίνο Αργυρό και νερό, εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Ακούστε, Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Cucine, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
11: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις, αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue, στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.
12: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
13: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
14: Παλμός 96,5.
15: 2 και 4 πρώτα λεπτά λοιπόν στον Παλμό 96,5. Μεσημέρι Τρίτης. Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο, σταθερά εδώ μέχρι και τις 3. Δεύτερο 60 λεπτό λοιπόν. Η εικόνα στην περιφερειακή κάπως έχει αλλάξει λίγο και είναι καλύτερη να σου πω. Αν θέλεις ώρα να επιλέξεις, μπορείς άφοβα. Αν περνάς από το κέντρο, θέλω τώρα μια υπομονή στην Εγνατία που εκεί έχουμε κάποια ζητηματάκια. Σε Δραγούμη Βενιζέλου, στα Φανάρια του Βαρδάρη, βλέπω ότι είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Στα δυτικά της πόλης τώρα λίγο χαμηλή είναι η ροή στην Λαγκαδά. Και στη Μοναστηρίου, στα Ανατολικά, έχουμε θέματα αυτή την ώρα. Στην Εθνική Αντιστάσεως, στην Καραμανλή, βλέπω καθυστερήσεις σε Μαρτίου, Μπότσαρη, Παπαναστασίου, ξέρεις εκεί τα γνωστά, στα Φανάρια. Εντάξει, γενικά από εδώ και πέρα αρχίζει και δυσκολεύει λίγο το πράγμα, το ξέρεις. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι υπάρχουν σπίτια που απλώς είναι όμορφα και υπάρχουν σπίτια που σε κάνουν να θέλεις να μείνεις μέσα. Η διαφορά λοιπόν κρύβεται στις λεπτομέρειες. Στο σωστό πλακάκι, στον νηπτήρα που δένει με τον χώρο, στο μπάνιο που μοιάζει φτιαγμένο για σένα. Όλα αυτά λοιπόν θα τα βρεις στο Φωτιάδης Bathroom & Tiles, Γρηγορίου Λεμπράκη 181 στην Ανατούμπα και στο Instagram στη σελίδα τους Φωτιάδης Bath. Λοιπόν, τώρα να μείνεις εδώ γιατί το δεύτερο 60 λεπτό ανοίγει με Άννα Βύση και Αιγαίο εδώ στον Παλμό 96,5.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

10 λεπτά μετά τις 2 λοιπόν, Χρύσα Βλιάκου στο μικρόφωνο σου, μαζί σου μέχρι και τις 3, δεύτερο 60 λεπτό. Τώρα λοιπόν εσύ μας ακολουθείς στα social media του σταθμού, Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965FM στο Instagram και Παλμός 965FM στο TikTok. Θέλω όμως ό,τι άλλο θέλεις να μου το στείλεις στο Viber του σταθμού, στο 6931 35 70 27. Τώρα λοιπόν έτσι στα viral νέα της ημέρας να σου πω ότι κάνει το γύρο του διαδικτύου από χθες ένα πραγματικά εντυπωσιακό θέμα που καταγράφηκε το βράδυ του Σαββάτου στο λιμάνι της Πρέβεζας. Εκατοντάδες ψάρια λοιπόν εμφανίστηκαν ξαφνικά στα ρηχά νερά και πολλά από αυτά ξεβράστηκαν και στη στεριά, πηδώντας ακόμη και πάνω από το πεζούλι του λιμανιού. Το φαινόμενο λοιπόν να σου πω ότι προκάλεσε έκπληξη σε όλους όσους βρίσκονταν εκεί στο σημείο και ένα βίντεο που κυκλοφορούν στα social media του. Στα social media γενικά του Παλμού, πήγα να πάνε, είναι δυνατόν. Τα ψάρια λοιπόν συγκεντρώνονται κοντά στα φώτα της παραλίας και στα αγκυροβολημένα σκάφη. Τα ακριβή αίτια του φαινομένου λοιπόν δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά, ωστόσο οι εικόνες είναι πραγματικά εντυπωσιακές και ακραίες. Εντάξει, βέβαια, κάπου το είχαμε ξαναδεί αυτό πριν μερικά χρόνια. Δεν θυμάμαι τώρα, πρόπερσι, ήταν πέρσι, είχαν ξαναξεβραστεί έτσι, δεν ξέρω γιατί συμβαίνει. Ίσως να το πούμε και συχνό φαινόμενο. Λοιπόν, τώρα θέλω να μείνεις εδώ να ανοίξεις την ένταση, γιατί σε λίγο έρχεται και τη Γαρμπή. Τώρα όμως, Ελένα Παπαρίζου και σε ποιο να μιλήσω, εδώ στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Tate McRae λοιπόν για Just Keep Watching εδώ στον Παλμό 96,5. Τώρα λοιπόν, αν ψάχνεις και εσύ έτσι φυτά εσωτερικού χώρου και αν θέλεις ένα πιο πράσινο σπίτι χωρίς έτσι το καθημερινό άγχος για το λάστιχο ή το ποτιστήρι, υπάρχουν λοιπόν τρία φυτά που μπορείς να τα πάρεις και δεν χρειάζονται ούτε πότισμα ούτε τίποτα. Πρώτο και καλύτερο λοιπόν είναι η λεβάντα, είναι από τα πιο ανθεκτικά φυτά στη ζέστη και στην ξηρασία. Ο κάκτος, παιδιά, όταν μιλάμε για κάκτο και αντοχή στη ζέστη, οι κάκτοι βρίσκονται στην κορυφή της λίστας. Πραγματικά αυτός ο κάκτος δεν χαλάει με τίποτα. Όσες φορές και να έχω πάρει στο σπίτι, έχει μείνει εκεί στιβαρός. Και το δεντρολίβανο λοιπόν, που δεν είναι μόνο αγαπημένο αρωματικό φυτό της ελληνικής κουζίνας, αλλά και ένας πραγματικός πρωταθλητής αντοχής στις υψηλές θερμοκρασίες. Μπορείς λοιπόν να πάρεις αυτά τα τρία, να δοκιμάσεις το τραπεζάκι σου και δεν χρειάζεται ούτε να τα ποτίσεις ούτε τίποτα. Τώρα λοιπόν, να μείνεις εδώ να ανοίξεις την ένταση, γιατί σε λίγο θα ακούσεις Απόντορα, όμως Ελένη Φουρέιρα και Αεροπλάνο εδώ στον Παλμό 96,5.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
3: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
4: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
5: Παλμός 96,5.
6: Είμαι εδώ λοιπόν και επέστρεψα γρήγορα μετά από ένα ευχάριστο διαφημιστικό διάλειμμα. 2 λεπτά και μετά τις 2.30 είμαστε στο δεύτερο 60 λεπτό. Εγώ λοιπόν είμαι η Χρύσα και δυστυχώς σε λίγο θα πρέπει να σε αφήσω. Πριν όμως γίνει αυτό, θέλω τώρα να σε πάω σε μία έρευνα και να σου μιλήσω για ταξίδια. Δεν είναι λοιπόν όλα τα ταξίδια τα ίδια. Υπάρχουν 3 βασικά είδη που επαναπροσδιορίζουν τη ζωή σου. Πρώτο και καλύτερο, το solo traveling. Ένα ταξίδι μόνο σου λοιπόν, το να ταξιδεύει μόνο μπορεί κάποιες φορές να φαίνεται αρχικά τρομακτικό. Για πολλούς ανθρώπους όμως θέλω να σου πω ότι είναι μία από τις πιο δυνατές εμπειρίες που μπορούν να ζήσουν. Ένα ταξίδι σε έναν εντελώς διαφορετικό πολιτισμό. Υπάρχουν προορισμοί στον κόσμο που διαφέρουν τόσο πολύ από όσο έχουμε συνηθίσει και είναι και πάρα πολύ ωραίο να τους ανακαλύπτεις. Και ένα ταξίδι κοντά στη φύση. Όταν λοιπόν έχεις μια καθημερινότητα γεμάτη άγχος, υποχρεώσεις και συνεχή επαφή με την τεχνολογία, νομίζω ότι ένα ταξίδι στη φύση μπορεί να λειτουργήσει σαν πραγματική επανακίνηση του μυαλού. Τώρα λοιπόν θέλω να μείνεις εδώ, αν δεν έχεις πάει ταξιδάκι δηλαδή, γιατί έρχεται ο Απόν και η Καντάδα εδώ στον Παλμό 96,5.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

My Follow Rivers, λοιπόν, εδώ στον Παλιμάν 96,5, φοβερό κομμάτι. Με γυρνάει έτσι μερικά χρόνια πίσω, τότε που κάπου εκεί στο γυμνάσιο το είχα και έχω κλείσει σε αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, τώρα με μια γρήγορη και τελευταία ματιά στους δρόμους της πόλης, πάνε πάρα πολύ αργά τα πράγματα στην περιφερειακή με κατεύθυνση δυτικά. Καλύτερα να την αποφύγεις. Αν περνάς από το κέντρο τώρα, θέλω έτσι μια υπομονή στην Εγνατία, λίγο στην Τζιμισκή, σε Δραγούμη Βενιζέλου, στα Φανάρια του Βαρδάρη, στην Αγίου Δημητρίου. Βλέπω ότι έχουμε καθυστερήσει αυτή την ώρα. Στα δυτικά τώρα να σου πω ότι είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα στη Μοναστηρίου και στην Λάγκαδα βλέπω ζητήματα και στην Παπανδρέου και πάνω στην Παπανικολάου στα Πεύκα βλέπω καθυστερήσεις. Στα ανατολικά τώρα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα στην Εθνική Αντιστάσεως. Έχουμε καθυστέρηση στην Καραμανλή, στην Παπανδρέου. Έχουμε θέματα στην Μαρτίου και στην Παπαναστασίου και στην Μπότσαρη. Γενικά εκεί πέρα μέσα στα στενά. Ξέρεις τώρα από εδώ και πέρα, όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, θέλω να κάνεις υπομονή, γιατί αρχίζουν και δυσκολεύουν πολύ τα πράγματα στους δρόμους της πόλης. Λοιπόν, φυσικά και μένεις εδώ με Παλιμάν 96,5 στα ηχεία, γιατί έρχεται πάρα πολύ γρήγορα η Αναστασία η Ταρασίδου για να σου κρατήσει απογευματινή παρέα. Εγώ λοιπόν είμαι η Χρυσαπλιάκου και ήμουνα και σήμερα μαζί σου 1 με 3. Θέλω τώρα να σε αφήσω με αγαπημένο Γιώργο Μαζονάκη και στον έρωτα. Να σου υπενθυμίσω ότι θα τον δούμε αύριο το Γιώργο Μαζονάκη στην πόλη μας, έτσι. Εννοείται ότι έχω κλείσει το εισιτήριό μου να πάω και δεν κρατιέμαι. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι εμείς δίνουμε το γνωστό μας, το καθιερωμένο μας, το ραντεβουδάκι αύριο στη 1 ακριβώς και μέχρι τότε σε φιλόγλυκα. We'll be right back.

διάβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
3: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
3: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
1: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
3: Αναδομό και έκτισες.
5: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
6: Ρισκάρεις?
5: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
6: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά!
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
8: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
7: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
8: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
7: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
8: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
8: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-2685-55 και στο κυριακάκη.gr.
7: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
9: Hey, ChatGPT.
10: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
9: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
10: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
9: Γυαλιά ηλίου?
10: Το ίδιο.
9: Φακούς επαφής?
10: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
9: Τι είπες?
10: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
9: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
7: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
9: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
11: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
12: Παλμός 96,5.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
0: Παλμός 96,5.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα, κοσμέ. Τι κάνετε, πως είστε εδώ από τον Παλμό 96,5. Σήμερα αργήσαμε γιατί το κέντρο δεν θέλει να πάρει με τίποτα μπρος. Ήμασταν σημειωτών μπορεί και 40 λεπτά σε ένα φανάρι. Οπότε ξέρεις τι δεν πρέπει να κάνεις σήμερα. Μην και τυχόν περάσεις από το κέντρο. Θα μείνεις εκεί για πάντα. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση όμως και στα δυτικά. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση στην Μοναστηρίου και στον Εύωσμο. Στα ανατολικά μας έχουμε πάρα πολύ κίνηση σε Κωνσταντίνου Καραμανλή, Όλγας, Νέα Ελβετία και Βούλγαρη. Ο περιφερειακός, ας μην μιλήσω καλύτερα. Γενικότερα, καθίστε σπίτι σας, είναι πολύ καλύτερα. Ο καιρός τώρα είναι σχετικά καλός. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Βέβαια, λέει και κάποιες βροχούλες το απογευματάκι βράδυ. Άντε να δούμε. Προς το παρόν καίγομαι απόν από τη ζέστη.

Ξυλογιάστρα λοιπόν και η Ήβη Αδάμου εδώ στον Παλμό 96,5, το καινούριο τραγούδι της Ήβη Αδάμου που φυσικά είναι Φωτιά. Παιδιά, τι έχει γίνει ακριβώς στην Αθήνα? Έτσι πολλά προστήματα βλέπω, ακούω πολλά πράγματα. Τι έχει γίνει, έχετε πάρει χαμπάρι? Γιατί τα πράγματα έχουν αγρέψει πάρα πολύ. Λίγες ώρες πριν το τζάμπολ στο Game 3 μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού για τους τελικούς της GBL, έγιναν γνωστές οι ποινές του αθλητικού δικαστή για τον Δημήτρη Γιανακόπουλο, τον Νίκο Λεπενιώτη, τον Γιώργο Μπαρτζόκα, αλλά και τις δύο ομάδες για όσα έγιναν στο δεύτερο τελικό του Telecom Center Athens. Συγκεκριμένα έχουμε ποινές 44.000 ευρώ, 30.000 ευρώ και για να μην μιλήσω και για τα παραπάνω. Χαμούλης. Πάμε τώρα σε Πέτρος Ιωκωβίδης και Τέλεια, έτσι να ανεβούμε.

0: συμπληρώνει στα κενά μου λοιπόν σήμερα, το αφιερώνω ιδιαίτερα στο air condition, γιατί του έχω ιδιαίτερη δυναμία και σήμερα. Λοιπόν, περιμένω τα μηνυματάκια στο 69-31-35-70-27, το Viber του Παλμού, γιατί και σήμερα φυσικά δίνουμε δωράκια από Καρυπίδης Sweets & Nuts, μικράς Ασίας 17 στον Εύωσμο. Οπότε και αν θελήσεις το έχει. Από γλυκά μέχρι ξηρούς καρπούς, soft cookies και κάκια, να μη στα λέω, μπες να δεις το τελευταίο μου βίντεο, τα έχει όλα. Λοιπόν, θέμα ημέρας, γιατί οι άνθρωποι ζητούν συμβουλές ενώ έχουν ήδη αποφασίσει τι θα κάνουν. Αυτό είμαι εγώ, που ενώ έχω αποφασίσει ήδη τι κάνω, ζητάω τις συμβουλές φυσικά από τις κολλητές μου και απλά τις ακούω. Μπενάκες, βιανάκες που λέμε, αυτό. Πάμε τώρα σε The Weeknd, Dancing in the Flames.
1: Παλμός 96,5.

Dancing in the Flames. Με τέτοιο καιρό σίγουρα ισχύει αυτό. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5, το καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Είμαι η Αναστασία Τερασίδου και φυσικά θα σου κάνω παρέα μέχρι και τις 5. Θέμη μέρες, όπως σου είπα, γιατί άνθρωποι ζητούν συμβολές ενώ έχουν ήδη αποφασίσει τι θα κάνουν. Αναζητούν γνώμη ή απλώς επιβεβαίωση. Να σου πω την αλήθεια, υπάρχει προαποφασισμένο τέλος για εμένα. Όταν ρωτάω, ας πούμε, μία συμβουλή από κάποιον, το έχω επεξεργαστεί ήδη και θέλω ίσως απλά να συμφωνήσει μαζί μου για να το πάρω λίγο πιο έτσι απλά, λίγο πιο όχι βαριά. Πάμε σε Μαλού, τους είπες πώς.

Πώς είπες πώς λοιπόν και Μαλού εδώ στον Παλμό 96,5. Τώρα θέλω να με προσέξεις γιατί έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αν θέλεις καθαριότητα στο χώρο σου επιλέγεις το BioPerfect, το συνεργείο καθαρισμού που κάνει τη διαφορά. Με φιλικά προς το περιβάλλον υλικά και βιολογικό καθαρισμό. BioPerfect για οικιακό καθαρισμό, καθαρισμό στρωμάτων, χαλιών και ολόκληρου του σπιτιού. Και φυσικά αναλαμβάνουν υπεύθυνα και τους επαγγελματικούς σου χώρους. Κάλεσε στο 690922-9888 και φτάσανε στην πόρτα σου. Να σου θυμίσω ότι τρέχει και διαγωνισμός στο προφίλ μου αυτή τη στιγμή, σε συνεργασία φυσικά με τον Παλμό και τον BioPerfect, όπου σου κάνουμε δώρο ένα καθαρισμό βιολογικό του σαλονιού σου. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να κάνεις follow τα τρία προφίλ, φυσικά να αφήσεις ένα σχόλιο και ένα like στο post. Τώρα, μιας και μιλήσαμε για καθαρισμό, πάμε σε ένα εντελώς άλλο καθαρισμό. Εθελοντές δείτε συμμετείχαν σε επιχείρηση καθαρισμού ενός ναυαγίου στα νυχτά της Σικελίας όταν ήρθαν αντιμέτωποι με ένα σπάνιο θέαμα. Την στιγμή που οι δείτες ανέσυραν εγκατελειμμένα δίχτυα, περίπου στα 40 μέτρα, το στενό της Σικελίας, ένας μεγάλος σπάνιος λευκός καρχαρίας αναδύθηκε από το μπλε του βυθού και τους πλησίασε με εμφανή περιέργεια. Όλα καλά, όλοι καλά. Φύγανε λοιπόν, έφυγε ο καρχαρίας, φύγανε και αυτοί κατατρομαγμένοι. Το κινητό έτρεμε, αλλά τουλάχιστον το αποθανάτησαν. Το σκηνικό ήταν καταπληκτικό. Μάτια μου, Ηλίας Βρετός.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
1: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
1: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
1: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή?
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία?
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
1: Σωστά.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Scucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Scucine, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
7: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nails Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
8: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
9: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
10: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
11: Παλμός 96,5.

Είπες και τι δεν είπες. Ο Δωρής Φέρης, λοιπόν, εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Τρασίδου και θα σου κάνω παρέα μέχρι και τις 5. Γι' αυτό περιμένω τα μηνυματάκια σου στο 69-31-35-70-27. Το Viber του Παλμού, όπως σου είπαν, στείλει σήμερα μήνυμα. Κερδίζεις δωρεάν επιταγή από Καρυπίδη Switch & Nuts. Λοιπόν, θα φύγω από το Φέρη και θα πάω σε Κατερίνα Λιόλιου. Τις πλατινένιες πωλήσεις του άλμπουμ Το Δικό Μου DNA, των singles του με τη νέα μεγάλη τους επιτυχία, γιόρτασαν η Κατερίνα Λιόλιου και η Panic Platinum. Η τραγουδίστρια έκανε ακόμα μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες της χρονιάς, καθώς Το Δικό Μου DNA μετράει πάνω από 148 εκατομμύρια streaming points και χιλιάδες πωλήσεις φυσικά του προϊόντος. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς υπήρξε και μία έκπληξη. Μας είπε να περιμένουμε μέσα και στους επόμενους μήνες.

Αναβίση λοιπόν και εξαίρεση εδώ στον Παλμό 96,5. Λοιπόν, τις προάλλες σκεφτόμουν ότι πλέον σχεδόν τα πάντα τα κάνουμε online. Πληρωμές, ραντεβού, παραγγελίες και αναρωτιόμουν πώς γίνεται σήμερα να υπάρχουν ακόμη διαδικασίες καλωμένες στα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Με αμέτρητα πέρα δόθε. Και σήμερα άκουγα ότι το νέο εργαλείο e-contract της Energy βραβεύτηκε ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Μα βέβαια, αφού έχει δώσει λύση στην ατελείωτη γραφειοκρατία των συμβολέων ενέργειας. Με το e-contract της Energy, ουσιαστικά κλείνεις το συμβόλαιό σου εύκολα από το κινητό ή το λάπτοπ. Χωρίς χαρτιά και χωρίς καθυστερήσεις. Βλέπεις κάθε βήμα, ξέρεις τι υπογράφεις, τελειώνεις σε λίγα μόνο λεπτά. Και αυτό οι καταναλωτές το αναγνώρισαν και γι' αυτό το ψήφισαν. Και αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη διάκριση από όλες. Λοιπόν, εγώ έχω να σου πω τώρα την εκπομπή μου την ακούς κάθε Δευτέρα με Παρασκευή, 3 με 5, στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Φυσικά στον Παλμό 96,5. Πάμε λοιπόν σε αγαπημένο Γιώργο Μαζονάκη. Σε έχω επιθυμήσει.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Get Away από τη Θεσσαλονίκη, γιατί οριακά θα φύγουμε εμείς και θα ζουν τα ρεπετά εδώ πέρα. Επιστρέψαμε στο Παλμό 96,5, φυσικά στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης, και έχω να σου πω. Τα φίδια άρχισαν να βγαίνουν από τις φωλιές του, κάνοντας βόλτες σε χωράφια, πάρκα αλλά και σε δρόμους της Θεσσαλονίκης. Ο οδηγός στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου, Κανάρη και Μπότσαρη, αντίκρισε το βράδυ της Δευτέρας ένα αδιανόητο θέμα, όταν βάζοντας μπρος το αμάξι του για να ξεκινήσει, διαπίστωσε ότι κάτι περίεργο συνέβαινε. Μάντεψε. Είχε λοιπόν στη μηχανή του ένα τέρας. Ήταν ένα φίδι τεράστιο. Όταν λέω τεράστιο, εννοώ τεράστιο, ρε παιδιά. Ήρθε ένας εκεί πέρα εκπαιδευτής φιδιών, δεν ξέρω τι ήταν, τέλος πάντων, και το μάζεψε. Πάλι καλά δεν λέτε που το πήρε χαμπάρι ο άνθρωπος και δεν, όταν έβγαινε να ήταν το φίδι, να το άφηνε κάπου αλλού. Τέλος πάντων, όλα καλά, όλα καλά. Συνεχίζουμε. Πάμε σε Νίκο Οικονομόπουλο και Οδός Μοναξιάς, Ξημερώματα.
1: Ρίχνεις παραγάδια, τάπλετο σου φως, κι εγώ εκτός.

Μόλις διάβασα κάτι σίγουρα όχι ευχάριστο. Λοιπόν, συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική υπηρεσία έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή μεταξύ Φιλήρου Πεύχων στην Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η φωτιά και η ξηρή βλάστηση και πουρνάρια σε ρεματιά, ενώ στο μέτωπο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Συγκεκριμένα στο σημείο έχουν αποδειχθεί 11 πυροσβεστικά οχήματα με 40 πυροσβέστες και 2 ομάδες πεζοπόρου. Στην επιχείρηση κατάσβεσης θα συνδράμουν επίσης ένα αέρια μέσα. Να πω ότι το Φίλιρο είναι το χωριουδάκι μου και ελπίζω να σβηστεί γρήγορα και πολύ σύντομα άκουσα ότι θα σβηστεί. Εύχομαι όλα να είναι καλά και δυστυχώς να κάνει και πολύ μικρή έκταση.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
5: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
6: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
5: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
6: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
5: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
6: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
5: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
6: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
7: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
5: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
8: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
3: Αναδομώ και έκτισες.
9: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500.
10: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
11: Ψάχνετε χώρο για πρόβες, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session σας. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937 241 552.
12: Παλμός 96,5.

Ποιος να σου το πει λοιπόν, και το Κελμελίλα εδώ στον Παλμό 96,5. Η Σακίρα βρίσκεται ήδη στο Μεξικό και η προετοιμασία για την εμφάνισή της στην πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026 έχει μπει στην τελική ευθεία. Η Κολομβιανή Superstar μοιράστηκε στιγμές από τις πρόβες της, αποδεικνύοντας ότι κάθε ελεύθερη στιγμή της είναι αφιερωμένη στη μεγάλη εμφάνιση που ετοιμάζει για την τελετή έναρξης. Οι προσδοκίες είναι ήδη στα ύψη και οι fans ανυπομονούν να τη δουν ανεβαίνει στη σκηνή σε μία από τις πιο πολύ αναμενόμενες στιγμές του παγκοσμίου κυπέλου. Λοιπόν, πάμε τώρα σε Πέτρο Εγκοβίδη. Έτσι έχει μάθει.

Λοιπόν, επιστρέψαμε στον Παλμό 96,5. Το συνεργείο βιολογικού καθαρισμού Perfect δεν είναι απλώς ένα συνεργείο καθαρισμού. Κάνει τη διαφορά το BioPerfect. Με τα φιλικά υψηλής ποιότητας υλικά καθαρισμού χρησιμοποιεί και κάνει τη διαφορά στις καλύτερες τιμές. Και κάτι που μας ενδιαφέρει, έρχεται στο σημείο που είναι σταθμευμένο το όχημά μας και εκτός από καθαρισμό φροντίζει το ξεθάμπωμα των φαναριών του αυτοκινήτου μας. Κάλεστε το 6909-2298-88 και έφτασε στην πόρτα σου. Να σου θυμίσω ότι τρέχει φυσικά και διαγωνισμάρα στο προφίλ μας σε συνεργασία με το BioPerfect και το Παλμό 96,5. Όροι και προϋποθέσεις, μπαίνεις στο Instagram και τους βλέπεις. Είναι 3 απλά βήματα. Λοιπόν, τώρα εγώ σ' αφήνω για να περάζει ένα ωραίο απόγευμα. Ελπίζουμε και η φωτιά προς το Φίλιρο να σβήσει, γιατί και εγώ τώρα προς το Φίλιρο πάω να δω λίγο την ανεψιά μου. Να σας στείλω όλη μου τη θετική ενέργεια. Τώρα είναι στο κέντρο, να σου πω ότι έχει πάρα πολύ κίνηση στην Εγνατία, αλλά Λεωφόρο Νίκης και Ζημίσης και είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα, να τα προτιμήσεις. Στα δυτικά μας έχουμε πάρα πολύ κίνηση στη Μοναστηρίου και στην Λαγκαδά μας, και στα ανατολικά σε Κωνσταντίνου Καραμανλή και Όλγας. Ο περιφερειακός, κάπως τρώγεται. Λοιπόν, να περάσετε τέλεια και σας στέλνω πολλά φιλάκια!

θάλασσα. Ήλιος και Παλμός. Και Παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Hey, ChatGPT.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
1: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
2: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
1: Γυαλιά ηλίου.
2: Το ίδιο.
1: Φακούς απαφής.
2: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
1: Τι είπες?
2: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
3: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
1: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
0: Παλμός 96,5.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
4: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
5: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
6: Παλμός 96,5.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

Σοβαριέμαι να ξύγω τα αυτονόητα. Να σβήνουμε τα λάθη μ' άλλα λάθη. Να μπλέκουμε για πράγματα ανόητα. Δεν είναι αγάπη αυτό που σου έχουν μάθει.

0: ώρα είναι 6.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Δίνας Κουτσίνε. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Δίνας Κουτσίνε, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο dinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
8: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
9: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
10: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
9: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
10: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
9: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
10: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
9: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
10: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
11: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
9: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
12: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
13: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
14: Αναδομό και έκτισες.
15: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
16: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
17: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909 22 98 88.
18: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
19: Παλμός 96,5.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
3: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
4: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session σας. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
5: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
6: Καθημερινά δίνουμε μάχη με την πίεση, το άγχος. Αν ψάχνεις έναν τρόπο εκτόνωσης για δύναμη, αντοχή, ελευθερία, ακολούθησέ μας στο Martin Fight Club. Μια αληθινή ομάδα

0: Hey, ChatGPT.
1: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
0: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
1: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
0: Γυαλιά ηλίου.
1: Το ίδιο.
0: Φακούς επαφής.
1: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
0: Τι είπες?
1: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
0: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
2: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
0: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
3: Παλμός 96,5.

0: 7.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Cucine, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
7: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε ή έλα ωραιοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr. Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
8: Παλμός 96,5.

Μοναδικές επιτυχίες παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena, γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
1: Παλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σε γεμίζω.

0: ώρα είναι 8.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
8: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
9: Ρισκάρεις.
8: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
9: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
8: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
9: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
8: Εξαιρετικά.
10: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
11: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
12: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
13: Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500.
3: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
4: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
5: Σχολή Πολεμικών Τεχνών Martin Fight Club. Για πυγμαχία και kickboxing. Χτίζουμε κάτι περισσότερο από φυσική κατάσταση. Αυτοπεποίθηση, πειθαρχία, αυτοάμυνα και ισορροπημένη ψυχολογία. Για παιδιά, εφήβους και ενήλικες σε ένα περιβάλλον με οικογενειακό κλίμα. Με αθλητές που έχουν περάσει σε πανελλαδικά πρωταθλήματα και διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Martin Fight Club. Εκπαίδευση, σεβασμός, εξέλιξη. Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16. Τηλέφωνο 697-562-4000 και σε Facebook και Instagram.
6: Παλμός 96,5.
7: Για κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δεν σε έχει ξεφοριάσει.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα. Αδιακό. Και στο ράδιο να παίζει. Μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

διάβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
3: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
3: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
1: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
3: Αναδομό και έκτισες.
5: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
7: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
6: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
7: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
6: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
7: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
7: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268555 και στο κυριακάκη.gr.
6: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
8: Ψάχνετε χώρο για πρόβες, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
9: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
10: Παλμός 96,5.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα φορών. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη, στα φορών είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται φορών.
5: Διαγωνισμός Λάκι 13. 13 χρόνια στα φορόλ. Είσαι Λάκι.
4: Και σε λένε
6: Παμός. Τάκι. 96,5.

μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

0: επαφή.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο κυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα.
1: Αδριανό. Και στο ράδιο να παίζει.
0: Μόνο Παλμό.
1: Παλμός
0: 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

ανέβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

Παλμός 96,5.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

ρυθμός 96,5. Σε ταξιδεύει. Σε καλοκαιρινούς προορισμούς.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: ταξίδιο.
1: Για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και βάλε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριανό, και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

ανέβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.